που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες.

ζηλέψεις. Εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Ξύπνησα μες στον ύπνο μου, κάπου σαν δυο φωνές.

0: ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: ξεχνάς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 5:30.
2: Max FM 93.4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

0: λύση.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Altimeter changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας, θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε, μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μα***, καθαλέμου, τι να έκανε σημάδι με μαλακία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 6 το πρωί, 6 και 5 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Και αν ακούτε αυτή τη φωνή, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ξυπνητή σας έκανε πάλι το καθήκον του. Όχι για να ακούσετε εμένα, αλλά για να πάτε δουλειά. Για δουλειά κάποιοι. Και δεύτερον, ότι η πρωινή πτήση είναι στον αέρα, αδέρφια. Πώς να το πω τώρα. Θα το πω κομψά. Οι ειδήσεις και σήμερα δεν είναι καλές. Αν ανοίξεις site, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θα θέλεις να ξαναπέσεις για ύπνο. Αλλά επειδή η ζωή συνεχίζεται και ο καφές είναι ακόμα ζεστός, ο δικός μου είναι κρύος βέβαια, λέω να κάνουμε μια συμφωνία. Θα μάθουμε τα κύρια για τις επόμενες 3 ώρες. Δεν θα κάνουμε απόκρυψη από την πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και λίγο τη γλώσσα, λίγη ηρωνία που χρειάζεται. Να κάνουμε καλή παρέα, το πιο σημαντικό. Βάλτε ζώνες λοιπόν, είμαστε μαζί σε αυτό. Μέχρι τις 9 παρέτησα, αδέρφια, πως το κάνουμε κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο, τα τελευταία 13 χρόνια, 14 σεζόν. Λοιπόν, Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Έχουμε πλέον μπει σε αυτή τη ρότα που λέει ότι πάμε έτσι χειμουνιάτικα. Είναι η 261η μέρα του έτους, που σημαίνει ότι έχουμε σπάσει και την κατοστάρα για να μπει το νέο έτος. Ανατολή ηλίου 7 και 14 πρώτα, Δύση 19 και 17. Σήμερα γιορτάζει ο Γεδεών. Ναι, είναι διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καλό αυτό, αλλά δεν το βλέπω. Τώρα θυμήθηκα και τις πολύ ωραίες ταμπέλες που είχαν κάποτε εκεί τη δεκαετία του 80 και στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και άμα παίρναγε από πάνω η βόμβα, ας πούμε, και έπλητε τη Νέα Σμύρνη ή έπλητε τη Λιούπολη, η Αργυρούπολη θα έμενε αλόβητη επειδή ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Αυτά τα ωραία σύννεμα τη δεκαετία του 80, η οποία βέβαια έχει πολλά και καλά πράγματα να θυμηθούμε. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο διαβάζω μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Δικαίου Γεδεώνος. Έτσι, χρόνια πολλά στο Γεδεών. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κανένα Γεδεών, πάντως είναι η γιορτή του σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι φορτωμένη, όχι λόγω μόνο της ειδησιογραφίας, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου καλή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μια γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε από το σπίτι εκεί στην πλάκα, δυστυχώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται και είναι 5 νομίζω οι αγνοούμενοι, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τη συνέχεια, και όσο περνάνε οι ώρες βέβαια καταλαβαίνετε ότι γίνονται ακόμα δυσκολότερα για να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι σώοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αδέρφια. Και να σας πω ότι είχαμε και πυροβολισμού στο βράδυ, τραυματίστηκε ένα παιδάκι. Τι να πούμε τώρα, έχουμε γίνει κάπου, δεν ξέρω, δεν μας κάνουν και πολύ εντύπωση τέτοια γεγονότα, δυστυχώς, αλλά έχουμε ζητήματα και θέματα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι έγιναν στον Άγιο Παντελεήμονα 10 χρονών κοριτσάκι τραυματίστηκε και αλμανικής καταγωγής, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του πατέρα του. Κατά την ώρα των πυροβολισμών, 12 παρα 10 το βράδυ, Αγορακρήτου 32. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, έτσι ως εισαγωγή σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί όντως, όπως σας είπα, δεν είναι καλή επικαιρότητα. Και αυτή η μέρα, δηλαδή, μερολογιακά είναι φορτωμένη με άσχημα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1989, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη. Την ώρα αυτή, κυρίες και κύριοι, τότε, το 89, η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά στο πλαίσιο της λεγόμενης κάθαρσης ή βρώμικου 89 κατάλληλος. Ήταν λοιπόν 7 και 58 το πρωί όταν πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ενόπλων, Κουφοντίνας μέσα και Λυπίτ, τα ξέρετε, στην είσοδο του γραφείου του, στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου μία ώρα αργότερα εξέπνευσε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ντόρας Μπακογιάννη, στη δίκη της 17 Νοέμβρη, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας του στα γραφεία του συνασπισμού, νυν ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι, το επίμαχο πρωινό είπε στο φρουρό του να μην τον συνοδεύσει ως το γραφείο του στο Κολωνάκι. Την ίδια μέρα, σε πρωινή συνεδρίαση της Βουλής που μεταδιδόταν την ίδια ώρα από την τηλεόραση, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, φαϊνιστός, χειροκροτούμενος από όλες τις πτέρυγες, ευχήθηκε να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
2: Είναι μια πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατέψουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
1: Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12-σελίδη προκήρυξή της που εστάλει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοεμβρίου. 11 χρόνια αργότερα, πάμε στο 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Samina βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. Το ναυάγιο, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στις 10 και 4 της 26ης Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Πάρου, όταν το Express Amina προσέκουσε στην γνωστή σε όλους ναυτικούς ραχονισίδα Πόρτες, που είναι στην Πάρου, έτσι λίγα μίλια έξω από την Πάρου, το λιμάνι, με συνέπεια να υποστεί μεγάλο ρήγμα και να αβυθιστεί. Ο απολογισμός της τραγωδίας λιβερός, καθώς ναι μεν 80 έφυγαν επιβάτες του πλοίου, αλλά ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε, καθώς ο υπολεμινάρχης Πάρου, Δημήτρης Μάλαμας, ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συντονίσει τις προσπάθειες διάσωσης των επιζώντων και του πλοίου, αλλά υπέστη καρδιακή προσβολή στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Οι διασωθέντες από το ναυάγιο 457. Το πλοίο ανήκε στην εταιρεία Minoan Flying Dolphins και είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για να εκτελέσει το δρομολόγιο Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος και Λειψή. Την ώρα της τραγωδίας στην περιοχή έπνεε ανάνεμη ένταση 8 μποφόρ, γεγονός που δυσκόλευε το έργο διάσωσης των ναυαγών. Στις προσπάθειες συμμετείχαν ψαράδες της Πάρου και της Αντιπάρου, ελληνικά πλοία, καθώς και δύο βρετανικά πολεμικά σκάφη, το Liverpool και το Elizabeth. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, το πλήρωμα δεν ήταν στη θέση του την ώρα του ναυαγίου, ενώ υπήρχαν και κάτι καταγγελίες για την παλαιότητα του σκάφους, για αλλοτοματικά σωστικά μέσα, αλλά και για τη στάση του πληρώματος, την οργάνωση της διαδικασίας εκένωσης του πλοίου. Αυτά είναι όντως μια πολύ έτσι φορτισμένη, θα έλεγα, μέρα. Ημερολογιακά έχουν συμβεί πολύ άσχημα γεγονότα. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Η μάχη των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτου, συνεχίζεται μετά την έκρηξη που είχαμε χθες, με αποτέλεσμα να έχουμε 5 αγνοούμενους, κυρίες και κύριοι. Είναι έτσι δύσκολη η κατάσταση. Έχουν ζητήσει απόλυτη ισχύ, όσο γίνεται δηλαδή, οι διασώστες για να μπορέσουν, πώς μπορέσουν και ακούσουν κάτι από εγκλωβισμένο μέσα στα συντρίμια. μια ακόμη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, και τα ερωτήματα είναι πολλά. Πώς συνέβη αυτή η έκρηξη και τι προηγήθηκε για να γίνει, για να συμβεί αυτή η έκρηξη.
3: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε και η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια. Μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε. Δεν χτύπησε κανένας το δικό μας κτίριο. Όλα καλά. Δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε ότι ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο. Δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε, μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
4: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
5: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο.
4: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
1: Θα πούμε και άλλα, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγιστος κρατεός διοικητής των αητών ηχοληπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης. Ρυθμίζει τον ήχο, κυρίες και κύριοι, μαεστρικά όπως πάντα. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 9, όπως σας προείπα. Και έρθει η ώρα να κάνουμε την πρώτη, το πρώτο μας διάλειμμα από τα αρκετά που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν έτσι πρόκειται να αντιμετωπίσετε, να είναι όλα καλά, να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά, αυτό είναι το κύριο. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώνετε νυχτερινή βάρδια, όπως το φίλο μου το Βασίλη τώρα, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι από το ΣΜΑ. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη λοιπόν για εσάς που πάτε για εργασία, όλα τα καλά εύχομαι παιδιά, δύναμη και αισιοδοξία. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ειδησιογραφία, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα. Όπως σας είπα, νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε το πρωί χθες μετά από ισχυρή έκρηξη. Διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη τρία άτομα. Δύο ζευγάρια Αμερικανών βρίσκοντας στην Αθήνα και είχαν καταλήξει σε διαμέρισμα.

στέγγερα δηλαδή. Κατά διαστήματα διακόπτεται η απομάκρυση υλικών και κάθε θόρυβο στο σημείο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκλωβισμού, εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Πρέπει να σας πω ότι αναζητούνται 5 άτομα ακόμη. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση και πρέπει να σας πω ότι 2 γυναίκες είχαν απεγκλωβιστεί ήδη από το διπλανό κτίριο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχε εντοπιστεί και μια γυναικεία τσάντα που φέρεται να ανήκει σε μια από τις τουρίστριες που διέμεναν στον πρώτο όροφο. 7.30 το πρωί συγκλονίστηκε πραγματικά η περιοχή. Έγιναν εκτεταμένες ζημίες και όλοι έλεγαν, ας πούμε, πώς μια τέτοια, σε τι οφείλεται αυτή η φοβερή έκρηξη. Στο σημείο παραμένει και ερευνά η διεύθυνση άνδρας της στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Το κτίριο επί της Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο διοκτήτης του δεν ήταν μέσα και όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις. Πρέπει να σας πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για την ανέβρεση επιζώντων, αλλά δεν έχουν εκλείψει οι ελπίδες. Και μακάρι δηλαδή να πάνε καλά τα πράγματα, να σωθούν οι άνθρωποι. Στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας τώρα. Είχαμε πυροβολισμούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε εναντίον καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είχαμε τον τραυματισμό άξονάξο πέρα ένα κοριτσάκι μέσα 10 ετών. Βρισκόταν στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών. Το περιστατικό 11 παρά 10, οδός Αγορακρήτου 32. Καφέ είναι το συγκεκριμένο κατάστημα, να ξέρετε. Πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πύρα τραυματίστηκε στη γάμπα, στο αριστερό πόδι, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα του. Οι πληροφορίες λένε ότι στο όχημα των δραστών επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία και πυροβόλησαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν φύγουν από το σημείο. Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Οι πληροφορίες λένε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί, το 10χρονο κορίτσι, τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα από τα τζάμια που έσπασαν, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του κοριτσιού. Η αστυνομία, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες αυτού του περιστατικού. Την προηγούμενη εβδομάδα, Σάββατο ήταν πάλι, όταν είχαμε τον Bill Gates να δηλώνει στους Times και να αναδημοσιεύεται αυτό το άρθρο, οι προβληματισμοί του, του Mr. Microsoft, στην εφημερίδα Παραπολιτικά, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Επανήλθε λοιπόν ο Bill Gates, ο οποίος συνεχίζει να προειδοποιεί και να κρούει όχι καμπανάκια, καμπάνες ολόκληρες. Προειδοποιεί λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει, όπως αναφέρει, 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτά τα είπε σε εκπομπή του NBC που θα μεταδοθεί αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε λοιπόν ακόμη ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είπε στη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τεχνολογία. Και ο Τραμπ το έχει πει και άλλοι ηγέτες το έχουν πει, το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να βρεθούν τώρα, μπορεί να μην είναι και αργά δηλαδή, οι τρόποι για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, να είσαι μεγαλύτερος έλεγχος σε όλο αυτό που έρχεται, το οποίο φαντάζει ακόμη και εφιαλτικό εάν δεν ληφθούν μέτρα. Ο Gates είναι κατηγορηματικός.

όσον αφορά τα όρια της αυτορύθμισης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Ούτε οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι έτσι εξασκούν και κινούνται μέσα από τις εταιρείες τους στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των καινούριων που είναι στο δρόμο και έρχονται. Εδώ θέλω να πω κάτι. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την πρόοδο και την επιστήμη. Η πρόοδος και η επιστήμη όμως στο παρελθόν έχουν αποτελέσει και πεδίο δόξης λαμπρών για ανθρώπους οι οποίοι την εκμεταλλεύτηκαν και δεν είχαν τα πιο αγαθά κίνητρα. Και τώρα μιλάμε για ένα υπερόπλο πραγματικό που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα, το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε τα όρια του για να μην έχουμε από όλες τις πλευρές, δηλαδή από πού να το πιάσει κανείς, ζητήματα και προβλήματα στο μέλλον που θα έχουμε δηλαδή. Είχαμε και μια συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο, τον ακούσαμε νωρίτερα, τον αείμνηστο, επίτιμο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Bloomberg, τηλεόραση του Bloomberg, ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων. Αλλά είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Είναι αυτό που λέγαμε, να δοθεί το πράσινο φως για να εκμεταλλευτεί πλήρως το θέμα του ειδικού φόρου και να υπάρξουν μειώσεις. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την αγωνιστικότητά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JB Morgan Chase στη Νέα Υόρκη. Εκεί συνέχισε τις επαφές ο Πρωθυπουργός προκειμένου να προσελκύσει και επενδύσεις. Τώρα, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που είχαμε στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Επιχειρούν στο σημείο δύο πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής, ένα αναβογοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρημουλκά. Έχει ελεγχθεί η φωτιά έτσι στο... Τώρα που ξέσπασε στο πλοίο, ψάχνουν να βρουν, άμα να πω ένα φορτηγό ξεκίνησε, ψάχνουν να βρουν όμως την ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Blue Carrier 2. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Με νέα στοιχεία έχουν βρεθεί τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για τη πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου, την ποινική του εμπλοκή, έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια, πάντως κάθε μέρα περνάει και νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε άδικα, καθότι είχαμε φοβερή έτσι, αδυναμία, έλλειψη γνώσης, αβελτηρία όλων αυτών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση τελικά για τον Γιώργο Μαζονάκη και φτάσαμε σε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα να φύγει ο τραγουδιστής από τη ζωή. Τώρα, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα τα οποία είχαν συγκροτήσει κυρίες και κύριοι κλιματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο. Η εξάρθρωση της πύρας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ζεφύρι. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Τι κάνανε οι τύποι? Τα μέλη της οργάνωσης λοιπόν αναζητούσαν τα υποψήφια θύματα τους μέσα από διαδικτυακούς τηλεφωνικούς καταλόγους, μέσα από έντυπους καταλόγους του Ερκέκη και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών ενέργειας, εταιριών τηλεπικοινωνίας, έκαναν τους λογιστές, προφασιζόμενοι δίθεν τεχνικές βλάβες, διαρροές ρεύματος ή εκκρεμότητες με την εφορία, έπειθαν τους πολίτες, σαν υποψία σε πολλές περιπτώσεις, να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα, δεν θα έπρεπε πάντως να είναι ανυποψίαστοι, κανείς μας πλέον, και να τα αφήνουν σε προσβάσιμα σημεία εντός ή εκτός του σπιτιού τους. Οι συνεργοί τους που βρίσκονταν ήδη σε αναμονή κοντά στο σημείο, τα άρπαζαν και εξαφανίζονταν. Για να κάνουν την απάτη τους απόλυτα πιστευτή, οι δράστες επιστράτευαν ειδικά ηχητικά εφέ.
αναπαρήγαγαν το πραγματικό ηχογραφημένο μήνυμα αναμονής του ΔΔΕ και ηχητικά σήματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις καλούσαν εκ νέου τα θύματα, ακούστε φράσος παιδιά, παριστάνοντας τους αστυνομικούς. Με τη βοήθεια και τη συνοδεία ηχητικών εφέ από σειρίδες περιπολικών. Και γιατί το έκαναν αυτό, γιατί ξαναεπικοινωνούσαν ενώ είχαν πάρει τη μαλφή? Για να μάθουν την αξία των κοσμημάτων, άκουσον άκουσον. Ήθελαν και πώς το λένε, πραγματογνωμοσύνη και εκτίμηση οι τύποι. Μάλιστα. Τόσο θράσος παιδιά, τόσο θράσος. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Η οργάνωση, όπως καταλαβαίνετε, δρούσε με επαγγελματική δομή, αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είχαν στήσει παράνομα τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία μετέφεραν διαρκώς νέες τοποθεσίες, ενώ άλλαγαζαν συνεχώς τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς. Οι χώροι στους οποίους επιχειρούσαν διέθεταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και ρολά ασφαλείας για να αποτρέψουν και ευνηδιαστικές εφόδους της αστυνομίας. Ήταν και στα λεγόμενα περιοχές που είναι το, έτσι, το λεγόμενο άβατο, το οποίο δεν είναι όταν θέλει η αστυνομία, πραγματικά δεν. Δεν γίνεται άβατο, άμα κάνει η αστυνομία σοβαρή επιχείρηση, δεν υπάρχει κανένα άβατο. Η ιεραρχία της πείρας ήταν απόλυτα διακριτή. Οι δύο διευθυντές είχαν την εποπτεία των τηλεφωνικών κέντρων και το γενικό συντονισμό της επιχείρησης. Ο ανιχνευτής ήταν αρμόδιος για την αλίευση των στοιχείων των θυμάτων και την εξασφάλιση ενεργοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων. Οι πέντε τηλεφωνητές αποτελούσαν το πυρήνα της ομάδας δράσης και αναλάμβαναν αποκλειστικά την επικοινωνία και την εξαπάτηση των πολιτών. Άτομα λοιπόν, πακέτο στον εισαγγελέα τώρα για τα περαιτέρω και ελπίζω να είναι έτσι πω ιδιαίτερα σκληρός ο εισαγγελέας και να τους καταλογίσει το κατηγορητήριο που τους πρέπει και στη συνέχεια οι δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε κάποια στιγμή από αυτά τα παράσιτα που θεωρούν ότι μπορούν να κλέβουν, να ληστεύουν, να κάνουν ό,τι απίστευτο υπάρχει σε βάρος των υπολείπων, των ευκολόπιστων ή αυτών οποίων τρομοκρατούνται εύκολα χωρίς ιδιαίτερη γνώση της τεχνολογίας, κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, συνελήφθησαν ένας 36χρονος και ένας 30χρονος, υπήκοοι και οι δύο Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διακεκριμένη περίπτωση όπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία. Τώρα, το απόγευμα της Πέμπτης, ο 36χρονος εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Ένας 30χρονος λοιπόν από αυτούς προσήλθε αυτοβούλος στην αστυνομία και συνελήφθη και οι δύο, αν θυμάστε, είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI στις οικές της Θεσσαλονίκης την στιγμή που βγαίναν από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Τώρα, είχαμε συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια του Σεδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ένα 40χρονο από τη Δινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 το απόγευμα, ενώ τον μετήγαγαν στα δικαστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία έχει εξαπολύσει έτσι ανθρωποκινητήριο.

Τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεν είχε καλό, έτσι, καλό απόγευμα ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, καθότι όταν αφήχθη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα συμπατριωτών του, ακτιβιστών, που τον αποδοκίμασαν έντονα, και του έριξαν και μερικά αυγά, έγινε και αυτό. Μάλιστα όλα τα γεγονότα έτσι καταγράφονται σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο Ράμα βγαίνει από το όχημά του συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λίντα Ράμα και τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ταουλάτ Μπάλα. Παρά τις αποδοκιμασίες και τα αυγά που περνούν ξυστά από το κεφάλι του χωρίς τελικά να τον πετύχουν, ο Αλβανός Πρωθυπουργός συνεχίζει την πορεία του προς το κτίριο ατάραχος. Το αλβανικό ειδησιογραφικό δίκτυο CNA ανέφερε ότι η ομάδα των διαδηλωτών, ανταποκρινόμενη σε κάλεσμα Αλβανών ακτιβιστών των ΗΠΑ, είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στα σημεία που είχαν προγραμματιστεί επαφές αλβανικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν λεκτικά στο Ράμα, αποκαλώντας τον κλέφτη, απατεώνα και μαφία, ενώ έτσι φωνάζουν και το σύνθημα «Έντι Ράμα εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισή» και άλλα, τα οποία ήταν και λιγότερο, έτσι θα έλεγα, κομψά. Αυτό ήταν κομψό δηλαδή. Περισσότεροι από 40, που πήγαμε στα διεθνή, να σας πω ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν από σήμερα σε ένα τριήμερο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, καταρακτώδεις θα είναι οι βροχές, στις παράκτιες περιοχές από το New Jersey ως τη Μασαχουσέτη. Αυτές θα είναι που θα υποστούν και το ισχυρότερο πλήγμα της κακοκαιρίας, καθώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Αυτά λένε οι ειδικοί, έχει τεθεί σε επιφυλακή η πολιτική προστασία στις ΗΠΑ, στην βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την ισχυρότατη κακοκαιρία. Εμείς εδώ είχαμε ζητήματα και προβλήματα με την κακοκαιρία που ξεκινά, βέβαια δεν θα είναι σε τέτοιο βαθμό όπως στις ΗΠΑ, αλλά προκάλεσε ήδη σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου, στην Μπάργα. Είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο που δημιουργήθηκε εκεί, το οποίο ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, έριξε κολόνα του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 χωριά στην περιοχή να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην περιοχή του Μεσοποτάμου, είδε στον ανέμο προκάλεσε σημαντικές καταστροφές. Πέταξαν στην κυριολεξία στέγες κατοικιών. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις φτωρές κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Δεδομένης της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, ολόκληρος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Ήπειρο έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να παρέμβει άμεσα όπου παραστεί ανάγκη. Στα καιρικά μας λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε ήδη την επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, Κύθρα και Πελοπόννησο, και την Κυριακή για την Εύβοια. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Στο ξεκίνημα της ημέρας τουλάχιστον θα είναι βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς, βορειοανατολικούς ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται πάνω Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται, παιδιά, βρέχει, τι γίνεται. Εμείς γύρω σε 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινούνται το πρωινό μαζί μας. Με τι? Μέσα από τη συχνότητα, ελπίζω με μπουγάτσα να το ξεκινάει το πρωινό, όχι με το καφέ, ξεροσφύρι. Μέσα από τη συχνότητα του στάτους 107,7 μας ακούν τα αδέρφια μας. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα Καρντάσια μου, να είστε καλά, να έχετε υγεία, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Υπενθυμίζω 7.30 θα πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τους αγαπημένους φίλους και συνάδελφους στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα
και μανερχόμαστε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ήπειρο, από όλα τα σημεία του ορίζοντα, είτε είναι εν Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε, αδερφιά μου, μέχρι τις 9.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 7. Θα σας πω καλημέρα, καλή δύναμη. Ιδιαίτερη καλημέρα. Τα Καρντάσια ήδη στείλανε μηνύματα. Ο Χάρης, γεια σου ρε Χάρη. Καλημέρα, λέει Καρντάσια από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λέει ψυχαλής, μην τρελαθούμε κιόλας. Θα πνιγούμε. Έρχεται Αρμαγεδόνας. Κάτσε και να δεις, θα σκάσει καμιά κακοκαιρία η οποία θα είναι medium κακοκαιρία και θα γίνει χαμός. Θα προειδοποιούμε εδώ πέρα μια εβδομάδα. Εντάξει, υπάρχει υπερβολή πάντα, δυστυχώς. Αλλά και όταν με το περιμένεις γίνεται ο κακός χαμός. Όσον αφορά πάντως τον καιρό, πρέπει να πω κάτι. Πριν κανένα μήνα συζητούσαμε με τον κύριο Καντερέ. Το ξέρετε όλοι, έτσι, τον μετεωρολόγο εμβληματικός από την εποχή που η ΕΡΤ υπήρχε μόνο. Η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ υπήρχαν μόνο στα ραδιο τηλεοπτικά πράγματα της χώρας. Που σημαίνει ότι έχει τεράστια εμπειρία. Τι μας έλεγε λοιπόν? Μας έλεγε πολύ απλά ότι δεν υπάρχουν τα μέσα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην υλικοτεχνική υποδομή και στη στελέχωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Έχω συζητήσει κατά καιρούς με μετεωρολόγους, λένε ότι δεν έχουμε ραντάρ. Ραντάρ, δηλαδή αυτά τα ειδικά καιρικά ραντάρ, τα οποία τι κάνουν? Αυτά τα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν το πώς κινείται η κακοκαιρία όταν πλέον πλησιάζει πολύ κοντά μας, έτσι, και να δουν και την έντασή της. Και σημαίνει ότι δεν προετοιμάζεσαι και καλύτερα και κάνεις και μια οργάνωση καλύτερη όταν είσαι στην πολιτική προστασία. Άρα είναι κάτι απαραίτητο.

0: Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε, θα αναφερθούμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο. Πρέπει να σας πω, να στείλω καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, χρόνια τώρα της παρέα μας, στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Τελικά λέει, με τέτοια κρίση στα καύσιμα, η πρωτοψάλτη λέει το άνοιξε εκείνο το βενζινάδικο στα σύννεφα. Μήπως ξέρουμε τιμές. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Παναγιώτης έχει ρίξει και ιδέα να συναντηθούμε, λέει. Να συναντηθούμε, λέει, εκτός. Δεν ξέρω, παιδιά, οργανώστε το. Εγώ μέσα είμαι, να ξέρεις. Οργανώστε το να συναντηθούμε. Επίσης, καλημέρα στο Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάω σπίτι, λέει, σχόλασα. Κύριε Μαντενίδη μου, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Όταν μας στέλνετε ένα μήνυμα και μας ρίχνετε ένα... πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, μας βρίζετε, μας λέτε τα διάφορα σε τρία mail, όχι σε ένα. Έτσι, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Πετράν από τη Δράμα. Γεια σου ρε Πέτρο, δύναμη. Να σε καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Νικολέτα μου, καλό πρωινό να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και σε σένα. Καλημέρα, λέει Παρεάκη, υπέροχο, καλή εκπομπή. Όλα τα καλά. Επίσης στην Παναγιώτα, στο Στέλιο. Γεια σου Στέλιο μου, καλή δύναμη και σε σένα. Στο Στέλιο των Ευσταθίου. Επίσης καλημέρα στο Θανάση, στον Ανδρέα που στέλνει τις ευχές του για καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας λέει, πάω για δουλειά, λέει, τώρα, αλλά είμαι αρματωμένος, λέει, έχω πάρει μαζί μου το ηθικό μου, το ακμαίο και την αισιοδοξία μου. Να τα, αυτά είναι τα ωραία. Έτσι ξεκινάμε ρε παιδιά, άμα δεν πάμε έτσι δεν κάνουμε τίποτα, να ξέρετε. Καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου Λεωνίδα μου, να είσαι καλά αδερφέ, καλό πρωινό όπως πάντα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο, τον φίλο μου τον Γκέκη, τον Νίκο τον Γκέκη. Γεια σου Νίκολα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ο Σωτήρης, Σωτήρης ο Λιμπεράκης, στέλνει το... Πρόσεξε τώρα, Σωτήρης και Λιμπεράκης. Λοιπόν, καλημέρα στον Κοσμά. Γεια σου βρε Τάσο μου, υγεία πάνω απ' όλα μου, λέει, και δύναμη για να ανταπεξερχόμαστε στα δύσκολα. Αυτό είναι και το δικό μου το σύνθημα, φίλε μου. Να σε καλά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίσει, παιδιά, είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την επαφή, να ειδοποιούμε. Πώς το λέγει, ειδοποιεί, αρε Καραβάγκο. Καραβάγκο, το φελέχι μου. Ειδοποιήστε, παιδιά, για να προφυλαχτούμε, να αλληλοπροφυλαχτούμε δηλαδή. Αυτό. Πώς θα γίνει.
1: Ειδοποιεί, αρε, ότι θα πιάνουμε δουλειά. Ειδοποιείτε,
0: ρε παιδιά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Παντελής λέει, πρωί λέει, τι να πω, δεν πάνε να έχουν γίνει αλκοτέστ, δεν πάνε να έχουν γίνει όλα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε, τα δυστυχήματα στην τηλεόραση. Πάλι λέει, πρωί μία κυρία η οποία οχτάρια έκανε όταν βγήκε από τα μάξι, έπεσε πάνω σε κολόνα. Πάλι καλά που βγήκε και έκανε και οχτάρια, γιατί θα μπορούσα να μην είχε βγει καθόλου, φίλε Παντελή μου. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει, με αυτή την κατάσταση. Όλοι, λέει, κυκλοφορούν μεθυσμένοι. Καλά, όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Εγώ πρωί πάντως είχα περιπέτεια, έτσι. Δηλαδή, τι είναι, όχι, μην φανταστείς. Ξέχασα το τηλέφωνο. Οπότε πήγα στη μέση του δρόμου, ξαναγύρισα πίσω. Ναι, γιατί δεν είχα και λεφτά πάνω μου. Καταλάβες ποιο είναι το θέμα τώρα. Έχουμε πλέον καταντήσει να έχουμε στο κινητό τα πάντα, τη μισή μας ζωή. Μέγα λάθος, παιδιά. Κρατήστε και κανένα μετρητό επάνω, γιατί το λέω για να τα ακούω εγώ, Γιατί η κατάσταση ξεφεύγει, έτσι πολύ έχω την εντύπωση. Λοιπόν, βροχούλα έχουμε κι εμείς έξω, Βροχούλα έχουμε. Οπότε προετοιμαστείτε, η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πέσει μέσα, θα έλεγα. Θα έχουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, όχι φοβερή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα είναι έτσι ένα βροχερό πρωινό, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Σας είπα όμως ότι εκεί στην Πάργα, στην Ήπειρο, είχαμε καταστροφές, έτσι. Δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα. Τοπικά τώρα θα υπάρξουν αυτά, παιδιά. Κάπου θα έχουμε δηλαδή ένταση των φαινομένων μεγάλη, κάπου τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι αλλού. Δεν είναι γενικευμένη κακοκαιρία αυτή. Θυμάστε πριν από κάνα 20 ημέρο, λέγανε ότι έρχεται μια μετεωρολογική βόμβα, θα δημιουργηθεί ένας μεσογειακός κυκλώνας. Μπαρούφες. Δεν έγινε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε στο διαδίκτυο, καλό θα είναι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν υπάρχουν αρμόδιοι, αλλά αυτή την τρομολαγνία με βάση τον καιρό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Να σταματήσει, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η κατάσταση αυτή. Μια τρομολαγνία για τα κλικ που λέμε, έτσι. Κλικ. Για να πας εσύ δηλαδή να πατήσεις πάνω και να δώσεις επισκεψιμότητα στο site. Και μου λένε οι άνθρωποι φίδια. Μόλις μπαίνεις μέσα λένε ότι δεν, ουσιαστικά δεν έγινε και τίποτα φούδωρο. Λοιπόν, διάλειμμα, διάλειμμα. Ακούμε τον καιρό. Ξαναρχόμαστε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Τον καιρό θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον καιρό. Θα τον πεις. Θα ακούσουμε την ώρα, όχι τον καιρό. Είναι καιρός να ακούσουμε την ώρα. Και επανερχόμαστε. Παρτά.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε.
1: Αψού,
0: ναι. Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες που πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που μας αναμεταδίδουν αυτή την ώρα. Στην Αλεξανδρούπολη, ο Σφαιρικός 99,3. Στην Καβάλα, ο Λόμπι FM, στα Ιωάννινα, ο Ιχώ. Ζάκυνθος, Σίγμα 97,6. Τρίκαλα, Ράδιο Ζυγός 100. Κος, Έκφραση 97. Αγρίνιο, Αντένα Σταρ. Ηλία, Ιόνιον FM. Κόρινθος, Info Radio 102. Στη Λακωνία, γεια σας κορώνες μου, Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2. Και φυσικά, καλημέρα από το Δηδημότυχο μέχρι το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά και όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούτε, είτε είναι Αυστραλία, είτε είναι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ευρώπη, στην ξενιτιά γενικά. Να είστε καλά, παιδιά. Παναγιώτης Χάλαρης, διοικητής των Αετών Ιχοληπτών, κρατεότατος, είναι επί των επάλξεων και επί της κονσόλας, ρυθμίζει μαεστρικά όπως έχουμε πει. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γνώστης της μουσικής τέχνης και απόλυτος γευσιγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, να ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Να είναι εκεί ήδη η Αναστασία Νεοφωτίστου. Καλή δύναμη, λέει τηλέμαχε. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Και σε όλους τους συναδέλφους και στον Παναγιώτη και σε όλους τους συναδέλφους εκεί που μας ακούνε και μας στηρίζουν. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και σήμερα να σας πω ότι η εφημερίδα μας έχει φυσικά μαζί της το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Και βλέπω πρωτοσέλιδο Next Gen Top Guns. Έτσι, τα φοβερά εργαλεία που έρχονται της επόμενης γενιάς. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το πολιτικό πεδίο. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Διαβάζω στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Το επιχείρημά του, λέει, θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο διάλογο του μέσω τρίτων και στην προσπάθειά του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα διστάσει ακόμα και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός του. Οπότε, Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Διαβάστε επίσης, κυρίες και κύριοι, στα Παραπολιτικά. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της ZPO, Αντώνη Παπαργύρη, για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο μεσήνιος πολιτικός. Σε περίπτωση μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες, ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι, οι αιτίες και το παρασκήνιο, γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με τον Μητσοτάκη. Ο κανένας, ξέρετε, ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργία. Ο κανένας. Ναι, ναι. Πρωτοτυπίες. Καμπάνια animation με το Μητσοτάκη σε μορφή κόμικ, τι ετοιμάζουν στην Πειραιώς προεκλογικά. Παρασκήνιο στον αστερισμό των κολλητών το κόμμα Τσίπρα. Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί ξαναπήρε το όπλο της και πυροβολή και πολύ καλά κάνει βέβαια. Βγάζει βιβλίο και γράφει για όλους η Ντόρα Μπακογιάννη. Γιάννης Τουρνάρας, αν οι εκλογές τιμήσουν 2012 θα έχουμε θέμα. Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σκορπιός, 13 χρόνια μετά, ο παράδεισος που μένει στα μπετά, γιατί εμφανίζει καθυστερήσεις παρότι σημειώθηκαν κεφαλαιακές κινήσεις εταιρείας και ξεκίνησε η μερική τουριστική αξιοποίηση του. Πρόσωπα κλειδιά, πώς ενώνουν δυνάμεις Sky Καθημερινή, Θεσσαλονίκη, Νέα Αθλητική Εφημερίδα από το Φιλιππάκι, στη Λιμίδια του Secret είναι όλα αυτά. Λαύρε Ντιάδη, στα Σκαριά, η επανέκδοση της Ισοτιμίας και σχέδια στον Αντένα, το Καλημέρα Ελλάδα ψάχνει παρουσιάστρια. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στην απογευματινή. Επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Η Κεραμέως ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Το πλάνο για αναδιάρθρωση της μισθολογικής πυραμίδας. Έκρηξη σοκ και δέο στην πλάκα. Θάνατος Μαζονάκη, 12 φορές που στο ιατρείο της Καρνεάδου βιάστηκε η κοινή λογική. Λευκός οίκος, Σόου Τραμπ Σι, χωρίς σημαντική συμφωνία στα μεγάλα μέτωπα. Ελαιόλαδος, οδιά ρεκόρ φέτος και βαθιά ανάσχεση για τους καταναλωτές. Εκτιμήσεις για συγκομιδή 330.000 τόνων στα 3,80 το κιλό, αλλά η ελαιοπαραγωγή πιέζονται από τα κόστη. Συναυλία ορόσημου, υπερπαραγωγή εκατομμυρίων για τη Δύση στο ΑΚΑ. Το κόστος του σόου θα ανέλθει στα 7,8 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα λεφτά η κατασκευή της σκηνής 360 μερών. Να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δύσκολος χειμώνας, είπε ο Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι χώρα ταραχοποιός των μηνύματα από τον ΟΗΕ. Η Ευρώπη και ο κόλπος ενώνουν τις δυνάμεις τους. Europe Gulf Forum στη Νέα Υόρκη. Και γράφουν στην εφημερίδα απογευματινή σήμερα Μενέλαος Στασιόπουλος, Λάμπρος Καλαρίτης, Νίκος Σίμος, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Γιώργος Κατσίγιανης και Έλενα Χατζόγλου. Στο καρφί. Γαλάζιος εμφύλιος και καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές, εισαγωγικά. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Ωραίο. Το παράδοξο της αυτοδυναμίας και ο γόρδιος δεσμός των συνεργασιών. Από το νερό του Καματερού στην κβαντική ιατρική. Και φυσικά Νάντια Γιαννακοπούλου, το Πασόκ μπορεί να κοιτάξει κατάματα τη Νέα Δημοκρατία. Να μην τη ματιάσει μόνο. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη ως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέση στα ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. On time Σαββατοκύριακο, ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο ρόλος του υπνοτιστή και οι διάλογοι με τη γιατρό πριν και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Η μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ, η Οριάνθη, η σκηνή 360 μοιρών και οι οδηγίες προς το κοινό. Αντώνης Ρέμος, στα δικαστήρια με γνωστή influencer, ζητά να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Νταϊάν, ο άνδρας μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του. Τι αναφέρει ο αδελφός της πριγκίπισσας Charles Spencer στο νέο του βιβλίο. Όπα, χαμός. Ο Στέφανος Κασελάκης στο Κάσερ Ορτράς. Τι, θα το παρουσιάζει μαζί με την κυρία Μυραράκη? Α, όχι, όχι. Θα τους αναγκάσω, λέει, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, λέει, λίγο πριν τη δημοπρασία. Αυτά είναι. Βρίσκει το ρόλο του σιγά σιγά. Η νέα ζωή μετά το διασύγιο και η απώλεια της Αλεξάνδρας. Ντέμις Νικολαίδης, η εξομολόγηση για το χωρισμό του και η δύσκολη περίοδος που ακολούθησε. Τα νέα. Το στοίχημα του καλωδίου, στοίχημα 1-2 χ. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί της συμφέρει και η ισοπαλία? Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού? Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές και φάκελος ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα? Οι αιτίες, τι προκάλεσε την τραγωδία στην πλάκα και σπάνιο αρχείο, οικογένεια Στάγκεσερ στους δρόμους Αθήνας του 19ου αιώνα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα κεντροαριστερά. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ, μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κύματα, κόμματα του χώρου. Κύματα. Συνεντεύξεις του Παύλου Γερουλάνου, του Χάρη Καστανίδη και του Σιμεών και Δίκιογλου και Κωστής Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση, η Ντόρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία, η νέα σκακέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας, μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες, η επιστολή των κατοίκων που έμεινε αναπάντητη, τι ισχύει με την εσωτερική κατάσταση αερίου. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Ξαναλέω, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Πάμε για δις δηλαδή, χαλαρά. Λοιπόν, καλό θα είναι πάντως να επιστρέψουν κάποια χρήματα στον κόσμο που μέσα από αυτά που πληρώνει στο βενζινάδικο, πραγματικά δηλαδή, κλαίει ψυχή σου να δίνεις τα 50 και να μην γεμίζει, όχι να γεμίζει, να μην φτάνει στο μισό, ρε παιδιά, ούτε στο μισό.

0: Κάμπε όλα νομίζω, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Τώρα βέβαια με τα πόδια να πας, θα πρέπει να γίνεις καταδρομέας. Δηλαδή να μπορεί να κάνεις αυτό που λέγαμε καταδρομέας πεζοναύτης, το πορεία βολή 55 χιλιόμετρα. Γιατί υπάρχουν και δουλειές που είναι πολύ μακριά, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην καθημερινή μετά το ωραίο έτσι που μας επιφύλαξε ο Παναγιώτης. Το ρίξε ωραία, γεια σου ρε πάνω. Καθημερινή λοιπόν, ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας, η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα του ΦΠΑ και νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασοκέλας. Ριζοσπάστης με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό, ο στρατηγείο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι. Και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προγραμματισμός δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κορμανωτικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Προγραμματίστε, παιδιά. Ο λόγος, όχι πρόοδος με απειλές. Μήνυμα Μητσοτάκης στην Τουρκία από τον ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. 30 πότε έχουμε, Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Εστία. Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπουργός Εξωτερικών Μικρομεσαίας Χώρας εδήλωσε στον Καναδά. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα. Υπενιγμή και για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Θετική αναμένεται η εισήγηση από το ελεκτικό συνέδριο στη δίκη της 7ης Οκτωβρίου για αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις. Τι θα κερδίσουν οι συνταξιούχοι από τη μείωση των κρατήσεων. Στο τραπέζι Trump C, δασμοί, AI και σπάνιες γέες και πανελλαδική έρευνα παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Κόντρα, το Μαξίμου σκανάρει τους υποψήφιους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το ίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Αγωνιώδης έρευνα στα ερείπια του κτίριου στην Πλάκα και απογοήτευση στα νοικοκυριά. Πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα για τις βασικές ανάγκες. Δημοκρατία. Η διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, στην πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανηγυρίζουν οι γείτονες σε κοφαντική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα μετά τη στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Δέσμιο του Αφινιαζόνιου Γεωργιάδη του Μαξίμου. Europe Gulf Forum, Ευρώπη και κόλπος ενώνουν δυνάμεις. Και έρευνα βόμβα της Ελστάτ, 1.820 ευρώ το μήνα για τα βασικά θέλει ένα νοικοκυριό. 60 Plus, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Ο συνήθως η κυβέρνηση με την νομοθετική παρέμβαση απέκλεισε άδικα, παράνομα και αντισυνταγματικά τις χείρες και τους χείρους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρωτοφανής η αστοχία στην νομοθετική παρέμβαση της Κεραμαίος που άφησε εκτός και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Απαιτούμε τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Γιάννης Παπαγεωργίου, πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων. Κεφάλαιο. Επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Διεθνές οίκοι προειδοποιούν ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να πλήξει δημοσιονομικά τη χώρα. Ζητούν διατήρηση σύνεσης στα δημόσια ταμεία. Χρηματιστήριο, η επόμενη στόχη μετά την αναβάθμιση. Θεσσαλονίκη, μεγάλες αστικές αναπλάσεις και μεγαλομανία του Τραμπ απειλεί τον κόσμο. Ναυτεμπορική, φόρο 49,5% στη ρευστοποίηση κρύπτος. Γιατί δεν χαρακτήρισε τα ποσά προς αύξηση περιουσίας. Έλα ρε παιδί μου, πάμε τώρα. Ελεύθερη ώρα. Συνέντευξη με τον ηρωικό δικηγόρο Γιάννη Ζωγράφο. Δεν λήγουν οι μπλε ταυτότητες. Για όσους είχατε μία έτσι, αυτή, δεν λήγουν. Τι ισχύει σήμερα για τη χρήση του στις συναλλαγές με το δημόσιο και στα ταξίδια. Ο διακεκριμένος ποινικολόγος αναλύει διεξοδικά το ζήτημα των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, εκφράζοντας τις απόψεις και τις έντονες επιφυλάξεις. Μάλιστα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη. Χρήσιμη πλατφόρμα MedWatch σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, την κυρία Μαρία Χατζηδημητρίου. Xi Jinping και Τραμπ. Θερμή υποδοχή καυτά θέματα. Έκρηξη στην πλάκα, έρευνες για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων. Εντός του Οκτωβρίου κοινές περιπολίες από Ελλάς και Δημοτική Αστυνομία. Δρόμοι της μουσικής στο κέντρο της πόλης μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή σκηνή. Και τελειώνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την Αγκρέντα. Μία και έξω Δεκέμβριο πληρωμή τσεκ για όλους. Μόνο εκκρεμότητες του 2025 θα επιστωθούν τον Οκτώβριο και ηλεκτρονικά χωρίς ποινή τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε και σε λίγο θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση Μεσαία Εισοδήματα το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση μισθών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Βομβαρδισμένο τοπίο ή πλάκα. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατος Μαζονάκη. Οι 10 φορές που δολοφονήθηκε η κοινή λογική στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψη σοκ στην κατάθεση της νοσηλεύτριας. Ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Έπρεπε να είναι φορτισμένος. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, αν βγείτε έξω, η ομπρέλα είναι απαραίτητο σήμερα. Δεν είναι καθόλου αξεσουάρ, είναι απαραίτητη. Έχει ξεκινήσει η βροχή εδώ στην Αττική. Εντάξει, δεν είναι καταιγίδα, αλλά είναι αρκετά έτσι δυνατή, ποντιστική και λίγο παραπάνω θα έλεγα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου έχει στείλει κάτι φοβερές φωτογραφίες. Αυτό είναι ξημέρωμα στα Χανιά, Βαγγέλη μου. Απίστευτο, έτσι. Φοβερά χρώματα. Κόκκινο, πορτοκαλί, μοβ, μπλε, όλα τα χρώματα. Γεια σου Ελίση, η κυβέρνηση λέει δεν είχε πει ότι θα αντικατασταθούν τα τρόλια με λεωφορεία σιγά σιγά. Είχαν αρχίσει να ξυλώνουν κάποιες γραμμές στον Πειραιά, αν θυμάμαι καλά. Τελικά το ξανασκέφτηκαν. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αντικατάστασης. Είχα ακούσει τον κύριο Βαλιώτη στο σταθμό σας να λέω ότι τα τρόλια είναι η Made in Greece και το πιο οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς. Αλλά από συνέπεια οι Ελλήνες πολιτικοί άλλο τίποτα, λέει ο Ελίση. Δεν έχω ακούσει κάτι. Θα το ψάξουμε όμως. Επίσης, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: πού στέλνουμε φωτό στη φόρμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, μέσω του Live 24 δεν υπάρχει δυνατότητα. Στο radio-papaki-parapolitica.gr. Radio-papaki-parapolitica.gr. Μπορείς να στείλεις τις φωτογραφίες σου. Καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα, στο Αίγιο. Γεια σου, Σάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά. Επίσης. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Τασούλα που στέλνει τις ευχές της και τα φιλιά της. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος Ορασούλης από το Ρέθυμνο της Κρήτης, με εικόνα του φεγγαριού που δεν έχει ακόμα δύσει. Εντάξει, έχει περάσει κάποια ώρα από την έστειλε τη φωτογραφία και είναι σαν ήλιος που ανατέλει, παιδιά. Τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είναι έτοιμο να δύσει. Και εκεί φοβερά χρώματα στο Ρέθυμνο, καθοδόν μας στέλνει φωτογραφία. Θα κάνουμε διαγωνισμό φωτογραφία σε λίγο, παιδιά. Υπέροχες φωτογραφίες μας έχετε στείλει. Υπέροχες. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Βενιέρης έχει πάρει την ομπρέλα του και εκείνος. Έχω την εντύπωση ότι έτσι πήγε. Πρέπει να πήγε στο... Βρέχει, με ομπρελίτσα.
1: Με ομπρελίτσα ήρθα.
0: Είναι η πρώτη φορά που συντοναζόμαστε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουμε τον ίδιο καιρό, Δημήτρη.
1: Τον κακό μας τον καιρό δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Άκου εγώ τι παίζω από κάτω, άκου λίγο.
0: Για να
1: παίζω YouTube.
0: YouTube γιατί. Πες γιατί όμως.
1: Για δερμικό ήταν σήμερα, λέει.
0: Μπράβο.
1: 1997.
0: Έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη οι YouTube είχαν κάνει μια φοβερή συναυλία.
0: Έτσι είναι. Οι YouTube οι οποίοι πήγανε, λέει, και με αιχμή την ημέρα ίδρυσή τους, με την ευκαιρία αυτή, έκαναν συναυλία στο σχολείο όπου ξεκίνησαν όσοι μαθητές κτλ.
1: Α, ωραίο.
0: Ωραίο, ε.
1: Για τα συμμαθητές.
0: Ναι, έτσι λέει. Κάποιοι από αυτούς ήταν συμμαθητές. Η YouTube.
1: Ωραίο, ρε, φίλε.
0: Φοβερό, ε. Δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ πήγαν στο σχολείο, τα παιδιά λέει, λίγα, ωραία, δεν θα κάνουμε μάθημα. Και στέλνανε, λέει, τις ευχές.
1: Διαγώνισμα, λέει.
0: Όχι, στέλνανε ευχές, λέει.

0: οι γονείς των μαθητών στους YouTube που έκαναν τη συναυλία. Γιατί φυσικά οι γονείς ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν συμμαθητές τους, έχω την εντύπωση, έτσι.
1: Φαντάζεσαι οι μαθητές να μην ξέρουν ποιοι είναι και αν είναι YouTube.
0: Γιόλα πιθανό.
1: Αν και δεν νομίζω.
0: Λες.
1: Εντάξει, τώρα είναι πολύ διαχρονικό συγκρότημα.
0: Κοίταξε.
1: Έχω βάλει... Οι μουσικές τους αρέσουν, ναι, σε όλες και όλους κάθε ηλικία.
0: Έτσι είναι. Ναι. Θα σου πω το εξής για τη μουσική και της δεκαετίας του 80 και λίγο αργότερα. Όταν καμιά φορά έχω το γιο μου μαζί που είναι στα 17 και ακούει κανένα τραγουδάκι, μου λέει μπαμπά καινούριο είναι αυτό. Όχι, του λέω, δεν είναι καινούριο παιδί μου, είναι αρκετά παλιό. Μου λέει ωραία μουσική. Και νομίζω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι είναι μια καλή, έτσι, μουσικά δεκαετία και τα 80 και το 90 και ότι κάπου τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα με το τραπ και όλα αυτά. Αλλά αν δεν την πούμε πρόοδο τώρα αυτό, κάπω αλλιώ.
1: Λέτε οι U2 να πήραν το όνομα του συγκροτήματος από το Βαβακούλα. Γιατί U-Foul.
0: U-Foul, ε. U2, U3.
1: Ναι, Βροχούλα, ο καιρός έχει κάπως, έχει 2-3 μέρες τώρα, 4 πόσο έχει, λίγο έτσι κάπως έπεσε θερμοκρασία. Είναι, για μένα είναι ο καλύτερος από πλευράς θερμοκρασίας καιρός όλων των εποχών στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το... Το φθινοποράκι το οποίο...
0: Δεν κολλάς, ρε παιδί μου, από την υγρασία όμως. Δεν κολλάς,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ούτε κρυώνεις πολύ, αλλά ούτε και εκείνη η υγρασία, εκείνη η ζέστη τα εκεί.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είχαμε και κάποιες έτσι καταστροφές έτσι προς τα Βυτικά, στην Ήπειρο, στην Πάργα, έτσι.
1: Σ' άκουγα νωρίτερα, εγώ δεν αναφέρθηκα ακόμη σε αυτά. Ναι. Θα τα πει αργότερα η Βυργινία.
0: Θα τα πει η Βυργινία. Τα χαιρετίσματά μας στη Βυργινία. Καλά, έχετε δύναμη εκεί, ομάδα δυνατή, έτσι, μπράβο.
1: Δεν το συζητώ, φίλε.
0: Έχετε την καλύτερη ομάδα συναδέλφων που έτσι Θεσσαλονικιών και όχι μόνο συναδέλφων. Μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα και είναι μεγάλη τύχη για την πόλη που έχει τέτοιους επαγγελματίες ικανούς.
1: Για να μην κακοχαρακτηριστώ προσωπικώς. Εξαιρώ τον εαυτό μου. Είμαι ο τελευταίος στοχός του αμάξι. Το ραδιόφωνο, ο στάτους δηλαδή σήμερα, από όπου ξεκίνησε και σταδιακά. Είναι ραδιόφωνο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει, το λέω ειλικρινώς, δεν έχει να ζηλέψει από κανένα μέσο.
0: Ούτε
1: παρόλο
0: από την Αθήνα.
1: Δεν διαθέτει,
0: ούτε από
1: την παρόλο που δεν διαθέτει τα μέσα της Αθήνας, τον αριθμό των εργαζομένων κλπ. Το απαρτίζουν, εξαιρώ τον εαυτό μου, σου λέω έτσι για να μην θεωρείς το λέω για μένα, τον απαρτίζουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και το λέω κόσμο.
0: Και φαίνεται αυτό, φαίνεται Δημήτρη, δεν μπορεί να κρυφτεί όταν γίνεται σωστή επαγγελματική δουλειά. Ο Άρης ο Παπιδάκης εδώ φωνάζει, ο Χάλαρης, ξέρεις το.
1: Ναι, ξέρω. Τον Άρη τον αγαπάτε όλοι εκεί. Αυτό έχω διαπιστώσει.
0: Ισχύει.
1: Είναι ένα εξαιρετικό, και εμείς τον αγαπάμε. Ένα εξαιρετικό παιδί. Θα πει λίγο σε 9 η ώρα, 10.
0: Αναλαμβάνει. Α, έχει κουμπίσει.
1: Μετά από μένα είναι ο Άρης, ναι. Τώρα κοίταξε να δει. Εμείς τώρα δεν μπήκα ακόμη στα βαθιά. Ξέρεις τώρα πρωί λίγο πιο χαρά να το πηγαίνω. Αλλά σε λίγο θα πιαστώ λίγο με τα κεντρικά ζητούμενα, ναι. Αλλά έπαθα έτσι ένα μικρό σοκ, γιατί τον εμπιστεύομαι, από τις δηλώσεις του Γκέιτ για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι...
1: Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πρωτοπόροι και αυτοί την εφήβραν, έτσι, όλοι αυτοί την εφήβραν, σήμερα έρχονται και λένε, αφού την άφησαν ελεύθερη να κατακλείσει τον πλανήτη, λένε με τόσο μεγάλη ευκολία. Ξέρετε, μπορεί λέει να πεθάνουν και 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί λέει ο Bill Gates, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η σύγχρονη τεχνολογία είναι στα χέρια κακών ανθρώπων. Και δεν το βλέπατε.
0: Πέραν αυτού, Δημητρή, είναι και το άλλο. Η σύγχρονη τεχνολογία και στο παρελθόν έχει περάσει στα χέρια κακών ανθρώπων. Βλέπε Χίτλερ.
1: Ατομική
0: έτσι,
1: βόμβα.
0: Ατομική βόμβα. Όλα αυτά που συνέβησαν όμως είχαν, αν θέλεις, υπήρχε και ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Υπήρχε η ισορροπία του τρόμου στα πυρηνικά. Υπήρχαν κάποια πράγματα δηλαδή που κρατούσαν το μέτρο και την ισορροπία. Και ας είχε ξεφύγει η ανθρωπότητα. Τώρα τα πράγματα είναι τέτοια που μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μαζεύεται το πράγμα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξέρει τα πάντα από την ψυχοσύνθεσή μας, από τις γνώσεις μας και θα μπορεί όλο αυτό κάποια στιγμή δηλαδή θα πει μα είναι και περιττοί οι άνθρωποι, αυτοί κάνουν κακό στο πλανήτη, οπότε ας τους εξολοθρεύσουμε. Ή να πει το εξής, αυτός ο πλανήτης δεν μπορεί να θρέψει παραπάνω κόσμο και 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει να εκμηδενιστούν. Γιατί για το καλό της ανθρωπότητας. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό βγαίνει ο Τραμπ και λέει, βγαίνει ο Τραμπ και μέχρι και ο Τραμπ ας πούμε, βγαίνει και λέει να μπουν κανόνες. Και, εντάξει, βέβαια τα ακούς από τον Gates, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα το είχε πει στους Times. Το είχαμε αναδημοσιεύσει εδώ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, γιατί έχουμε συνεργασία με τους Times. Και, χτύπαγε πάλι το καμπανάκι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω με τι ρυθμούς κινούνται, ας πούμε.
1: Έχω την εντύπωση πλέον είναι αργά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να διακόψει αυτή την φρενήρη κούρσα ταχύτητα. με την οποία τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά επικίνδυνο για πολλούς λόγους. Ο πιο αγνός είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, από τους λόγους που φοβάμαι εγώ. Εδώ δεν φταίει, στην Αυστραλία. Αν αύριο δηλαδή κινητοποιήσει ένα μηχανισμό τον οποίο δεν μπορεί να ελέγξει γιατί το προγραμμάτισε με τρόπο τέτοιον, ώστε από μόνος του να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθειά σου να τον ελέγξει, τι γίνεται. Γιατί υπάρχει, μου το έλεγε τις προάλλες ένας πολύ καλός συνεργάτης της εταιρείας DotSoft εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Μου λέει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να δημιουργήσεις κάτι το οποίο να του δώσει τέτοιο προγραμματισμό, τέτοιο software, που να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια να το διορθώσει όταν θα πάει να κάνει ένα λάθος, ενδεχομένως και εγκληματικό. Και να πρέπει μόνο να το σκοτώσεις, εισαγωγικά, δεν ξέρω τι σημαίνει σκοτώνω τεχνητή νοημοσύνη. Για τέτοια πράγματα, στα οποία εγώ νιώθω πολύ μικρός, πολύ λίγος, ελάχιστος.
0: Η νόμη του Ασίμοφ πάντως είναι πλέον ξεπερασμένη. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και πλαίσιο και θα πρέπει να περάσει στον έλεγχο των κυβερνήσεων πλέον το συγκεκριμένο όπλο, και θα έλεγα αν υπάρχει και κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι υπερκυβερνητικό, υπερτοπικό, παγκόσμιο, το οποίο να την ελέγχει, γιατί δυστυχώς θα έχουμε τέτοιους ανταγωνισμούς. Δηλαδή θα κερδίζουν τον πόλεμο ή θα κερδίσουν τα ενία της ανθρωπότητας ή θα κερδίσουν και εγώ δεν ξέρω τι, Δημήτρη, αυτοί που θα έχουν το καλύτερο μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή αυτό είναι αρμαγεδόνας αν το καλοσκεφτούμε. Αν δεν μπουν κανόνες, αν δεν μπουν και δεν ξέρω τώρα και πώς θα, τι κανόνες είναι αυτοί και αν θα μπορούν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν.
1: Εγώ δεν φοβάμαι πάντως, πρέπει να σου πω, έχω στο κοινοβούλιο Μπιμπίλα, καθαρίζει η μπουγάδα. Δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι, fake news. Δεν μπορεί να διακρίνει αν μια φωτογραφία είναι πραγματική ή όχι. Αυτός εμένα θα αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη για όταν λέω ο κάθε Μπιμπίλα.
0: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με βάση τα διαβαθμισμένα και αδιαβάθμιτα του Πενταγώνου υπάρχουν πάρα πολλά UFO τα οποία κυκλοφορούν, πολιτικά UFO. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν δεν μιλάω.
1: Εντάξει, αυτά κυκλοφορούν, γιατί εμείς τα κυκλοφορούμε. Εμείς τα παίρνουμε αγκαλιά και τα μοιράζουμε στις γειτονιές. Μεγάλη κουβέντα. Τηλέμαχε το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέξετε την πόρτα.
0: Έτσι.
1: Χάρη κλείνετε, φίλε.
0: Δεκαετία του 80.
1: 80, 70, πότε θα. 80 και 70.
0: Όχι, είσαι πολύ πίσω. 79-80.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί, αυτό στο λέω. Ξεκίνημα.
1: Βενζινούλα πόσο πληρώνεται εκεί κάτω?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ την έβαλα σε φτηνό βενζινάδικο, σχετικά φτηνό, 2,165 αν θυμάμαι καλά.
1: Τζάμπα ρε φίλε.
0: Τζάμπα την έβαλα, ναι. Το γέμισα, πρέπει να το ξαναβάλω, το γέμισα προχθές, πρέπει να ξαναβάλω. Έχω φτάσει εκεί που πληρώνα για τη βενζίνη γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Έχω ξεπεράσει τα 185 ευρώ κινούμενος με τη μηχανή και κάνοντας
1: με τη μηχανή κιόλας.
0: Ναι, και κάνοντας, Δημήτρη μου, γύρω στα 300 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Έτσι, χοντρικά. Τόσο.
1: Εγώ χθες στο μικράκι μου, στο σμαρτάκι με το οποίο κινούμε, γιατί το άλλο το έχω σε...
0: τα ίδια και με τη μηχανή, μην νομίζεις.
1: Ναι, τώρα που να βγάζεις όλο. Λοιπόν, με το σμαρτάκι χθες είχε πάει κάτω χαμηλά, 35 λίτρα πέρα, αυτό 30. Πρώτη φορά έδωσα 60 ευρώ για να το γεμίσω και όταν μπήκα στα μάτια, λέω παλιά, με 60 έκανα βιολογικό καθαρισμό, ρε φίλε.
0: Ναι, ένα πράγμα. Πραγματικά. 60 ευρώ για το σμαρτάκι, έτσι. 35,
1: για το σμαρτάκι, 33 λίτρα θα σου παίρνει.
0: Σκάρτα 35.
1: Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο, επειδή με γνώρισες από κοντά, τα είπαμε, εγώ απεκτάνω με το λαϊκισμό τους δημαγωγούς και την φθηνή δημοσιογραφία.
0: Συμφωνώ.
1: Και δόξα Θεώ, από μεγαλοδημοσιογράφους δυστυχώς έχω πολύ φθηνή δημοσιογραφία να παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα και λυπάμαι πραγματικά περισσότερο για εμάς, για το συνάδελφο μας, παρά για τους πολιτικούς, γιατί η πολιτική είναι και μέρος της δουλειάς τους, να λένε ψέματα και να παραμυθιάζουν τον κόσμο. Δυστυχώς το κάνουμε και εμείς. Παρακολουθώ πάρα πολύ τι συμβαίνει με τις τιμές έξω. Και επειδή μας ακούν όπως και εσάς στο εξωτερικό πολλοί Έλληνες, μου στέλνουν φωτογραφίες, ενημέρωση κτλ. Προχθές μου ήρθε φωτογραφία από βενζινάδικο σε αυτοκινητόδρομο όμως, έτσι, γιατί στο αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία οι τιμές είναι ακριβότερες και εκεί οι τιμές αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας πολλές φορές. Μου ήρθε τιμή 3,08 δίζελ κίνηση. 3,08 ευρώ.
0: Απίστευτο. Δηλαδή,
1: στη Γαλλία την Κυριακή σημειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών, 2,41 για τα δεδομένα της Γαλλίας. Η πρώτη αντίδραση βέβαια του λαϊκιστή δημαγωγού θα είναι σε αυτό που λέω, ότι άλλοι οι μισθοί της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας Συμφωνούμε απολύτως. Εδώ όμως εξετάζουμε τον ρυθμό αύξησης της τιμής των καυσίμων, ο οποίος είναι από μόνος του κάτι. Το ότι πιο εύκολα το αντιμετωπίζει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Λουξεμβούργιος το 2,40 και
0: είσαι
1: το 2,50.
0: Είσαι σίγουρος, θα το αντιμετωπίσει πιο εύκολα. Γιατί το λέω, γιατί και ο καθένας έχει δομήσει τη ζωή του, Δημήτρη μου, έχει δομήσει τη ζωή του με βάση κάποια έξοδα. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει ένα προϋπολογισμό και λες, βγάζω τόσα, δίνω τόσα, έχω τόσα δάνεια, έχω τόσα αυτό. Δηλαδή, και αυτοί έχουν τα δικά τους. Δηλαδή, και εμείς εδώ βλέπεις ότι δημιουργούμε και εμείς ανάγκες. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Έχουμε 905 εκατομμύρια ευρώ υπέρβαση ΦΠΑ. Δηλαδή τι εννοώ, έχουν εισπραχτεί αυτά τα λεφτά. Αυτά τα χρήματα, εμείς που δεν είμαστε λαϊκιστές, περιμένουμε να τοποθετηθούν και να προσανατολιστούν για να επιστρέψουν με έναν τρόπο το υπερβάλλον ΦΠΑ στον κόσμο που υποφέρει λόγω της βενζίνης. Έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτο δίκιο έχεις. Γι' αυτό περιμένω να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση τώρα να ανακοινώσει πότε. Είναι 30 του μήνα, πότε.
0: 30.
1: Θα ανακοινώσει τα επιμέρους μέτρα. Επίσης, ακούω αυτή τη συζήτηση γιατί χθες είχα μια πολύ ωραία. Συμμετέχω σε μια εκπομπή τηλεοπτική στην
0: Ερτρία. Στην Ερτρία, την έχω δει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ καλή συναδελφική.
1: Ναι, και οι καλεσμένοι παραγωγοί είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το εξής θέμα. Ακούγεται με μεγάλη ευκολία αυτός ο πόλεμος εναντίον των δηληστηρίων. Όχι ότι δεν βγάζουν μεγάλα κέρδη. Υπάρχει υπερκερδοφορία, ελεύθερη αγορά. Έχουμε δύο δηληστηρία έχουμε στην Ελλάδα. Και αρχίζει ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Γι' αυτό τα αντιμετωπίζουν εχθρικά. Να πω λοιπόν στον κόσμο ο οποίος ακούει ότι το ένα δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει το 80% το εξάγει, το άλλο δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει εξάγει το 61%. Να πω επίσης στον κόσμο ο οποίος πολύ εύκολα επιτίθεται σε πηγές πλούτου για την Ελλάδα, για όλους μας δηλαδή, ότι αυτές οι δύο μονάδες, τα δύο δηληστήρια αθρηστικά, έχουν το 28% του συνολικού ποσού εξαγωγών της χώρας μας. Και μια χώρα, αν θέλει να στέκεται στα πόδια της, θέλει πολλές εξαγωγές
0: για να μην χρειάζεται
1: τη διαφορά με τις εισαγωγές.
0: Οπότε
1: να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε λίγο το μεγάλο πίνακα, τι προσφέρει ο καθένας στον τόπο και τι αρπάζει από τον τόπο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, γιατί βαρέθηκα, σου λέω περισσότερο εμάς, τους συναδέλφους, τον συνάδελφο μας, που δεν καθόμαστε να διαβάσουμε δύο πράγματα για να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Συμπεριφερόμαστε σαν τους πολιτικούς. Θέλουμε να τον χαλβαδιάσουμε.
0: Εγώ θεωρώ, Δημήτρη, ότι όταν πεις στον κόσμο την αλήθεια τη δική σου, η οποία όσο το δυνατόν αντικειμενική, τίποτα δεν είναι αντικειμενικό.
1: Με δεδομένα, όχι δεδομένα. Είναι από την άποψή μου. Λέω τα δεδομένα να δώσω.
0: Μα εσύ είπες να επιστρέψει, ξέρω εγώ, ο ΦΠΑ υπερβάλλον στον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Επειδή πυροβολείτε τα δηληστήρια. Βρείτε έναν τρόπο να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Όλο αυτό νομίζω ότι δίνει και μια εικόνα του πώς πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή εδώ δεν είναι σκοπός και δεν πρέπει να είναι σκοπός το να ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να πνιγεί και ο κόσμος που έχει ένα βρόχο στο λαιμό. Άρα τι χρειάζονται? Συγκεκριμένα βήματα με την ορθή λογική οδηγό, χωρίς λαϊκισμό, αλλά και την προσπάθεια έτσι να βοηθηθούν οι πολίτες και ο λαός.
1: Μεγαλώσαμε τηλέμαχοι, είμαστε κοντά σε ηλικία, είμαι λίγο μάλλον μεγαλύτερος από εσένα από τη μάνα. Λίγο ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαι και Μαθουσάλλας.
0: Εντάξει, δεν είσαι και Σωτήρης Ξενάκης.
1: Εντάξει.
0: Θα μ' ακούσεις τώρα Σωτήρης, ξέρεις.
1: Δεν πέταγα και τους δεινόσαυρους.
0: Τον αγαπάω πολύ το Σωτήρη.
1: Λοιπόν, είδες με μπέρδες με τις ηλικίες. Τι θα σου λέγα, και νόμιζα ότι ήταν και σοβαρό. Άρα δεν ήταν σοβαρό. Α, ναι, μπράβο, ναι, γιατί προθέσεις έκανα μια ανάρτηση. Και επειδή είσαι και εσύ μπασκετικός, είδα την ίδια ώρα, είδα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Ρεάλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και έκανα μια ανάρτηση. Λέω φέτος ΠΑΟΚ Άρης, δυνατές ομάδες, αμφότερες. Θα δυσκολευτείτε πάνω να πείτε τους φίλους μου και κάτω τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ, να ξέρετε. Δεν περάσετε εύκολα ούτε στο παλατάκι ούτε στο...
0: Μα νομίζω ότι αυτό θα είναι και ευλογία, έτσι, γιατί εάν υπάρξει ένα καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, τότε αμέσως θα γίνουμε και καλύτεροι στην Ευρώπη όλοι μας. Πέραν του γεγονότος ότι κάποια στιγμή θα απειληθεί και σοβαρά, έτσι, η Αθήνα και ο Πειραιάς από τις ομάδες
1: του... Νωρίς είναι ακόμη, γιατί χθες
0: πότε
1: έδειξαν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ότι έχουν και οι δύο θέσεις στην τετράδα στο Final Four από τώρα.
0: Όμως οι βάσεις μπαίνουν τώρα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν καλές βάσεις στη Θεσσαλονίκη. Επανακάμπτουν δηλαδή οι καλεσμένοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησε η ανάσταση. Η ανάσταση, η ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε.
1: Πέστα, ρε, πέστα.
0: Όχι, έτσι. Μα τι να πω τώρα. Εντάξει, αν εξαιρέσει την ΑΕΚ που είχε την επιτυχία το 69-67, πότε ήταν.
1: Έπαιζε και ο Τρόντζο Αμερικάνο.
0: Τρόντζο Αμερικάνο κτλ. Ναι, βέβαια. Αν εξαιρέσει αυτό, το μπάσκετ ουσιαστικά στην Ελλάδα έγινε διάσημο και γνωστό από τον Νίκο Γκάλη. Έτσι, και τα άλλα παιδιά και στη συνέχεια από τον ΠΑΟΚ και μετά ενδυναμώθηκε και η Αθήνα. Αλλά εκεί ήταν, πραγματικά εκεί ήταν η κοιτίδα ουσιαστικά.
1: Ναι, εμείς το χαιρόμαστε γιατί θα ξαναζήσουν οι... Εγώ δεν πάω στα γήπεδα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια πήγα μία φορά στη Γαλλία στο Euro, μία φορά πήγα με την Εθνική στο Βελιγράδι. Αυτά. Δεν πάω στα γήπεδα να παρακολουθώ πάρα πολύ από το σπίτι. Δεν μου αρέσει το περιβάλλον στα γήπεδα, αυτό θα μπει λίγα. Είχα πάει σε ένα φιλικό εδώ στην Θεσσαλονίκη, Άρης Μπενφίκα, πριν από κάποιο διάστημα στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ήταν μικρά τα παιδιά, τα παιδιά μου, ξέρεις ότι παίζουν μπάσκετ και τα δύο. Ήταν μικρούλια τόσο εδώ. Και έκανε και ζέστη καλοκαίρι. Και τώρα ξέρεις, αρχίζουν τα συνθήματα εκείνα με τα φτάκια. Πήγε ο μικρός μου γιος, μου λέει παπά τι παίζει, εδώ λέω άστο, λέω δεν θα ξανάρθουμε.
0: Κάπως έτσι τον βάφτισα και εγώ το γιο μου στα νάματα του Καραϊσκάκη, ας πούμε, όταν ήταν 4 ετών. Και από τότε πηγαίνουμε, αλλά έτσι πολύ πιο αέρια. Είναι όμως, εντάξει, είναι όμορφη ατμόσφαιρα του γηπέδου, αρκεί να μην ξεφεύγουν. Όταν ξεφεύγουμε, εντάξει, άστο τώρα, δεν είναι.
1: Εδώ ένας φίλος ο Δημήτρης μου λέει, ρώτα τον τηλέμαχο, ο οποίος είναι ωραίο τυπάκι, τυπάκης.
0: Αυτά είναι, τέτοια να μου λένε.
1: Όχι από το τυμπάκι, τυπάκι, λέει, πες. Γιατί μαλώνετε ρε και κάθεστε στη Βουλή. Έχει εικόνα, γιατί μαλώνει. Η ζωή γιατί μαλώνει με όλο τον κόσμο εκεί κάτω.
0: Γιατί μαλώνει, για να δείξει ότι είναι καλύτερη η ζωή. Τι θες εσύ τώρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Θα βάλουμε τέτοιο φραγμό στη ζωή. Δεν μπορεί να βάλει κανένας φραγμό.
1: Πολύ μαλώνετε ρε.
0: Είμαστε.
1: Δεν μας δανείζεται το κοινοβούλιο εδώ πάνω. Θα βρούμε μια
0: άκουσα
1: που είμαστε πιο cool, πιο χαλαρά που μας λένε.
0: Τον θες, πώς το λένε, περιπλανόμενο κοινοβούλιο θες εσύ τώρα.
1: Ναι, ένα λιώμενο, ένα τύπου μεγάλο τροχόσπιτο. Όχι με 300 απαραίτητα.
0: Δημήτρη μου, φιλιά πολλά από την Αθήνα.
1: Εύχομαι
0: καλό Σαββατοκύριακο να αναζωογονητικό. Θα είναι Σαββατοκύριακο μάλλον περισσότερο έτσι για το σπίτι. Όχι, σπίτι δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Μπασκετάκι, τέτοια πράγματα.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Καμιά πυρίμπα για το βράδυ ρακόμελο τύπουρα.
0: Αυτό. Μπήκε στο πνεύμα. Θεσσαλονίκη, αγάπη μου. Καλημέρα από την Αθήνα. Φιλιά. Λοιπόν. Electricity, γιατί και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε καλά επίπεδα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου.

0: 101,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από που ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και εκώτες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, Σάββατο είναι 7 και 52 πρώτα λεπτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Γιατί πρέπει να συζητάμε και να παίρνουμε τον παλμό, κυρίες και κύριοι, των ανθρώπων που κινούνται μέσα στην αγορά, στην πραγματική αγορά, που βλέπουν τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από όλα όσα απασχολούν τον κόσμο της αγοράς και όχι μόνο, και τους πολίτες, τους απλούς. Πάμε να πάρουμε το σφιγμό της αγοράς. Καλημέρα, κύριε Παπαβασιλείου, πώς είστε?
1: Καλημέρα από το Παρίσι, κύριε Σαντορίνη. Παρίσι. Για την έκθεση οπτικών.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Μια ώρα νωρίτερα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ όμορφος ο καιρός και εδώ ηλιόλουστος, παρότι ακόμα δεν έχει ανατύλει ο ήλιος.
0: Εμείς εδώ βροχούλα έχουμε. Τι γίνεται, πώς είναι? Καταρχάς το κλίμα στο Παρίσι και εκεί ακρίβεια έχουν, έτσι? Δηλαδή γενικά είναι πανευρωπαϊκή, αλλά εμείς εδώ την αισθανόμαστε πιο πολύ, γιατί έχουμε και τα 10 χρόνια μνημονίων, τον κορονοϊό που είχαμε, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να βρει στο Παρίσι κανείς ξενοδοχείο σε κανονική τιμή. Δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που έμεινα σε Airbnb και ένιωσα λιγάκι τον λόγο για τον οποίο φαίνονται αυξημένα τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί όταν μέσα σε 4 μέρες πρέπει να ξοδέψεις 80 ευρώ μόνο σε είδη υγιεινής και σε είδη πρώτης ανάγκης, είναι, ξέρετε, ένα προστιθέμενο, ας πούμε, ποσών στα έξοδα ενός ταξιδιώτη, το οποίο πραγματικά δεν φαίνεται στην αγορά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω μαζί σας με μια συνδιαπίστωση, η οποία έχει να κάνει με τα μεγαλύτερα νέα των τελευταίων ημερών, που πέρασαν ίσως και λίγο στα ψηλά.
0: Δηλαδή.
1: Την περασμένη Παρασκευή, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, η Ελλάδα πήρε επενδυτική βαθμίδα. Αυτό, κύριε Σαντορινέ, πριν, επειδή ξέρετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές σας ότι κάθε φορά κάνουμε δρυμία κριτική και αναφερόμαστε σε πολύ αλγινές πτυχές της πραγματικότητας και της δυσκολίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι είστε κριτικής αυστηρός πολλές φορές, κύριε Παπαβασίλη.
1: Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι μια εθνική επιτυχία και μια εθνική προσπάθεια κοντά δεκαετίας, ίσως και παραπάνω, η οποία ευωδόθηκε και για πρώτη φορά η ελληνική αγορά θεωρείται επενδύσιμη σε διεθνές επίπεδο και το ελληνικό χρηματιστήριο βγήκε από τους, πώς να το πούμε, από τις κακές αγορές στις οποίες ήταν αρκετά ψηλά και μπήκε στις καλές αγορές έστω σε χαμηλή θέση. Αυτή η πραγματικότητα είναι κάτι για το οποίο συνολικά η αγορά και συνολικά η διοίκηση και συνολικά η πολιτική θα όφιλε να χαρεί και να πει, παιδιά, μπράβο μας, κάνουμε μια προσπάθεια, μας έχει βγει η ψυχή πάνω από 10 χρόνια, ήμασταν τότε νέοι επιχειρηματίες στον κύκλο νέων επιχειρηματιών, τώρα πια είμαστε 40-άριδες, 45-άριδες και για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ξαναμπαίνουμε στον, πώς θα το πούμε έτσι, στον όμιλο των υγιών αγορών. Αυτό, κύριε Σαντορινέ, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να γιορτάζει όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Δυστυχώς υπάρχει η μικροπολιτική, κύριε Παπαβασιλείου, το ξέρετε καλά, και όταν υπάρχουν έτσι καλά νέα, τα οποία δίνουν κάποια δυνατότητα έτσι να επιχαίρουμε, δεν ακολουθείται από όλους αυτό.
1: Μα εδώ,
0: λόγω της μικροπολιτικής και των μικροσυμφερόντων, δυστυχώς.
1: Όταν αποκτά η αγορά καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καλύτερη είσοδο σε διεθνή κεφάλαια, δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και μπορείς να πάρεις περισσότερο αίμα, αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χαίρεσαι, γιατί και εγχείρηση να πρέπει να κάνεις, χρειάζεσαι περισσότερο αίμα. Αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Η ελληνική αγορά πλέον θεωρείται ξανά, και μετά από πάρα πολύ κόπο και μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από απώλεια του ενός τετάρτου του ΑΕΠ της, δηλαδή ζήσαμε καταστάσεις πολεμικές στο παρελθόν. Έτσι. Άρα έχουμε ένα βασικό λόγο να επιχαίρουμε. Τώρα να έρθουμε και στα δυσάρεστα, γιατί πραγματικά έχουν διαμορφωθεί αυτά τα 10-15 χρόνια σοβαρότατα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται από πάνω προς τα κάτω, διαχέονται τα χρήματα σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Μάθαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια περίπου το 50% της χρηματοδότησης από τις τράπεζες έχει πάει σε περίπου 10 ομίλους εταιριών. Αυτό, κύριε Σαντορίνε, είναι απίστευτο. Έχει αντανακλά το πρόβλημα της αγοράς.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, για μένα το πρόβλημα δεν είναι ότι πάει και σε μεγάλες εταιρείες η χρηματοδότηση. Το πρόβλημα είναι να πάει και στους μικρότερους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί η λογική είναι να υπάρξει μια ενίσχυση σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής οικονομίας. Θα πάρουν και οι μεγάλοι το μερίδιο τους, θα πάρουν και οι μικρότεροι όμως ένα μερίδιο. Αυτό είναι το πρόβλημα, θεωρώ.
1: Μα θα πρέπει το μερίδιο των μικρών να μην είναι το 50%. Θα πρέπει να γίνει μια τέτοια κατανομή ώστε η ρευστότητα να αντανακλά την υγεία των περισσότερων εταιριών. Γιατί αυτό, κύριε Σαντορίνε, θα σας εξηγήσω. Είχαμε συνδιαπιστώσει μαζί το πρώτο τετράμινο πεντάμινο της ελληνικής αγοράς ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είχαν έρθει οι τουρίστες. Ήρθαν λοιπόν οι τουρίστες βία το δίμηνο του Ιουλίου και Αυγούστου, και με το που έφυγαν οι τουρίστες 26 Αυγούστου η αγορά κατέρευσε. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό που είδα εγώ τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου ήταν μια στάση πληρωμών. Κύριε Σαντορίνε, στάση πληρωμών. Ναι. Είχαμε εν μέσω μνημονίων. Είχαμε στις πιο δύσκολες στιγμές.
0: Δεν είναι κομψό τώρα που θα σας διακόψω, αλλά δυστυχώς πρέπει να διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω το εξής, κύριε Παπαβασιλείου. Όταν θα έρθετε Αθήνα, προφανώς σε επόμενες ημέρες, να το κλείσουμε και από τώρα για το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή, να μιλήσουμε. Για να σας έχω στο στούντιο να πούμε παραπάνω, να σας έχω λίγο παραπάνω.
1: Γιατί θέλω να μιλήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα στο Παρίσι, ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εδώ και 140 χρόνια η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως Γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Plus.

0: FM 93.4.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering.

0: Η αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: FM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα, η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Η ώρα είναι 10.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Pax FM 93.4.
1: Είστε φοιτητοί στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: αδιάφορα.
1: Max FM 93.4.

0: Γεια σας, κοπέλα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

ξεχάσει τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: γύρισες. Δε γύρισες.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Δρυμία του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λύση Κράτους. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων αγνοωμένων συνεχίζεται με αδιάκοπους ρυθμούς. Θα πάμε στην Πλάκα, εκεί όπου συνεχίζεται η επιχείρηση της ΕΜΑΤ και βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Τώρα πέμπτος. Πέμπτος τώρα, επίσημα. Τώρα,
7: Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Εξέλιξη, μάλιστα.
8: Ναι, τώρα το πήσε και πέμπτος. Τώρα το πήσε και πέμπτος, πέμπτης ορός.
7: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη η άνδρας ή η γυναίκα, Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ.
8: Όχι. Δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Φιλέμαχε, είναι δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Mm-hmm. Τώρα το πήσε και πέμπτης ορός. Mm-hmm. Σε λίγο, λογικά, θα βγει, έχει έρθει εδώ το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Είχαμε το ζευγάρι των ηλικιωμένων στον δεύτερο όροφο. Πρώτα εντοπίστηκε η γυναίκα, η 78χρονη, στις πρώτες πρωινές ώρες. Δεύτερος εντοπίστηκε ο Βρετανός 77χρονος, ο σύντροφός της. Είχαμε μία τρίτη και μία τέταρτη σωρό, είναι από τους ενίκους του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Και τώρα μας είπανε, μόλις τον βλέπουμε τώρα, θα βγει η πέμπτη σωρός. Συνολικά μέσα πρέπει να είναι, βρίσκονται 6 άτομα. Μας είχαν πει ότι ενδεχομένως να βρίσκονται 4, τελικά έχει εντοπιστεί η πέμπτη. Επομένως οι δύο αυτοί που αναζητούνταν τελικά είναι μέσα. Mm. Έχουμε πέμπτη σωρό. Αυτή την ώρα έχουμε πέμπτη σωρό. Εδώ στην οδό Λύση Κράτους.
7: Δεν έχει αλλάξει, Δημήτρη. Η πρόβλεψη ότι είναι 6 άνθρωποι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχουν...
8: Υπήρχε μία πληροφορία ότι ήταν 4. Αναζητούσαν 2 σε αεροδρόμια, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας εδώ, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται εδώ, από τη στιγμή που έχει εντοπιστεί πέμπτης ορός, είναι εδώ μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Θα δούμε τώρα. Αν είναι 6, μήπως είναι και παραπάνω. Γιατί χτες έλεγαν ότι υπήρχε και ένας επισκέπτης στο Airbnb. Αν το δούμε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα.
7: Αυτή την ώρα δηλαδή...
8: Το πρωί έγινε η έκρηξη, 7:45 περίπου, 8:15. Επιχειρούν όλες οι δυνάμεις.
7: Πού έχουν φτάσει, Δημήτρη? Δεν έχουν φτάσει στο ισόγειο ακόμα. Δηλαδή το ισόγειο εννοώ τα συντρίμια του ισόγειου. Όχι.
8: Δεν έχουν φτάσει. Το ισόγειο δεν έχουν φτάσει. Είμαστε στον πρώτο όροφο ακόμα. Φανταστείτε τώρα το τριώροφο αυτό εδώ στην οδό Λύση Κράτους, δίπλα από το περιβόλι του ουρανού, το παλιό κέντρο απέναντι στην Ευαγγελική Εκκλησία. Έχει, το τρίωρο αυτό έχουν οι πλάκες, έχει πέσει μία πάνω στην άλλη. Μάλιστα. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη. Ναι. Που έχουν καταπλακωθεί οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα. Κυριολεκτικά έχουν καταπλακωθεί, καθώς κατέρευσαν οι πλάκες του κτηρίου. Ναι. Με αποτέλεσμα, η πεζοσχή να κάνει μεγάλη επιχείρηση τις πλάκες του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του πάνω πάνω, του τρίτου ας πούμε, και μετά μόλις τελείωσα με τον δεύτερο, κατέβηκε στο πρώτο, όπου εδώ έχουν εντυπωστεί δύο σωροί και ένας τρίτος τώρα που βγαίνει, και θα συνεχίσουμε να δούμε αν έχει τίποτα στο ισόγειο.
7: Όσον αφορά τα αίτια, Δημήτρη, πιθανότατα διαρροή αερίου, αλλά δεν ξέρουμε τώρα αν είναι, πρόκειται για λέβητες ή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι, ακόμα διερευνάται και αυτό.
8: Γιατί εδώ πέρα έγιναν κάποιες, ακριβώς αυτό που λες, έγιναν κάποιες εργασίες χθες.
7: Ναι.
8: Είναι ακόμα εδώ και η εταιρεία του φυσικού αερίου.
7: Ναι.
8: Βέβαια τώρα είναι η επιχείρηση εξέλιξη, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Είναι η πυροσβεστική επιχείρηση. Μόλις ολοκληρωθεί θα μας πούνε. Ωστόσο εδώ πέρα από τις ενδείξεις που έχουμε εδώ που είδαμε χτες μέχρι το βράδυ που επιχειρούσαν του φυσικού αερίου, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαρροή. Τουλάχιστον εδώ μπροστά.
7: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, είναι μάλλον μέσα στο κτίριο από εκεί θα προηγηθεί η διαρροή.
8: Και στο απέναντι κτίριο εδώ της Ευαγγελικής Εκκλησίας που βρίσκεται,
7: ναι,
8: δεν είχε κάποια διαρροή η σωλήνωση, γιατί έκαναν εργασίες και σε ένα μικρό παρακείμενο δρόμο συνοδόληση κράτους να δούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθούν από εδώ, ή μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα, θα ξεκινήσουν κανονικά τα συνεργεία να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι λέβητες, είναι υγραέριο, είναι φυσικό αέριο, είναι κάτι άλλο. Πάντως η έκρηξη, όπως μας έλεγαν, ήταν πολύ ισχυρή, ενώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν 1, 2, 3, περίπου 4 ή 5 κτίρια γύρω-γύρω
7: ζημιές.
8: Έχουν ζημιές εμφανείς.
7: Δημήτρης Γιαννακόπουλος από νωρίς στο ρεπορτάζ επιτόπου, κυρίες και κύριοι. Για ό,τι νεότερο, Δημήτρη, θα μας ενημερώσεις άμεσα. Οδηγούμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με την πάροδο της ημέρας θα αρχίσει να αποκαλύπτεται η τραγωδία. Δήλωσε νωρίς το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
0: Επιβεβαιώνονται κάποιοι φόβοι, τους οποίους είχαμε όλοι την προηγούμενη μέρα. Βέβαια ελπίζαμε να μην είναι αυτή η κατάληξη, αλλά σιγά σιγά αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη ανασύρθηκε ένα άτομο, οι εργασίες συνεχίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία τώρα, γιατί έχουμε και τη βροχή. Να σας πω ότι όλο το βράδυ η συνεργεία του Δήμου και η πυροσβεστική ήταν στο σημείο και δούλευαν για να μπορέσουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται να απομακρύνουν τα ερείπια και να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Οπότε σιγά σιγά με το πέρασμα και τη σημερινή ημέρα νομίζω θα αρχίσει να επικαλύπτεται η όλη αυτή η τραγωδία όπως έχει εξελιχθεί. Από τη στιγμή που υπάρχει έκρηξη και μάλιστα τόσο βίαιη έκρηξη, καταλαβαίνετε ότι όλων η προσοχή στράφηκε από την πρώτη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Από όσο ξέρω, το φυσικό αέριο η εταιρεία έχει αποκλείσει την διαρροή σε αυτή τη φάση από το δίκτυο το εξωτερικό, άρα όλοι και οι πραγματογνώμονες και οι πυρογνώμονες τελικά ψάχνουν να βρουν τι έγινε μέσα.
7: Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία η ταυτοποίηση των ανθρώπων. Μπορεί να πάρει χρόνο, δήλωσε στο Μέγα Σαββατοκυριακό η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Την προανάκριση για αυτήν την υπόθεση έχει αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, η πυροσβεστική, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικής. Και δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να απομακρύνονται οικοδομικά υλικά και στη συνέχεια να προχωρούν σε έρευνα ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι τελικά υπάρχουν.
10: Έχει ταυτοποιηθεί η αγνοούμενη που εντοπίστηκε?
9: Όχι, από όσο γνωρίζουμε, όχι. Εμείς παρέχουμε οποιαδήποτε συνδρομή μπορούμε στους πυροσβέστες. Προσπαθήσαμε χθες να ταυτοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους που ίσως βρίσκονταν μέσα χωρίς βέβαια να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με οικεία πρόσωπα ή με τους ίδιους, οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε η έρευνα.
10: Μπορεί να χρειαστούν και μέρες, κατά τη γνώμη σας?
9: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ο καιρός δεν είναι καλός και οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες και από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να μετακινηθούν τα οικοδομικά υλικά ώστε να μπορέσουν να εργαστούν.
10: Την αιτία της έκρηξης έχετε κάποια ενημέρωση από την πυροσβεστική?
9: Όχι, ακόμη όχι. Όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, κάποιοι από τους πολίτες που βρισκόταν στο σημείο ανέφεραν ότι υπάρχει οσμή, όμως καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Προτεραιότητα είναι να βρεθούν οι άνθρωποι.
7: Θα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εφόσον έχουμε νεότερα, θα συνδεθούμε άμεσα με την Πλάκα και πάλι και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν το κόμμα στις εκλογές του 2023, αλλά αν έπραξαν το ίδιο στις ευρωεκλογές, φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο ο Άντωνης Σαμαράς. Σύμφωνα με την έρευνα της GPU, την οποία αναλύει στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα ο διευθυντής της εταιρείας Αντώνης Παπαργύρης, σκοπός του μεσηνού πολιτικού είναι να κάνει ζημιά στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια το πιθανότερο είναι ακόμη και να ανασταλεί η λειτουργία του υποειδρύσει κόμματος. Σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκδότης της εφημερίδας εφημερίδας Γιάννης Κουρτάκης στη στήλη του πρωινός καφές στο ένθετο Secret. Τώρα, στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τα μέλη της 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα, πριν 37 χρόνια, αναφέρεται σαν άρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βαδίζουμε, λέει, στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένος τους Έλληνες, να ευημερούν και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Αυτά έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλιμίτζο για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι λοιπόν και από τον Πρωθυπουργό και από πολλούς υπουργούς και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πολλές ανακοινώσεις σήμερα μνήμης και τιμής, πολλές αναρτήσεις για τον Παύλο Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφων πολύ με καριέρα, με πολλές περγαμηνές, ο οποίος σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του 89 έφυγε από την ζωή από τα πυρά των Πονιάδων του 17 Νοέμβρη. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και επιστρέφει μετά από 5 μέρες συνολικά στην Αμερική, 2 στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες 3 στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία του συνάντηση που είχε ήταν με τα κορυφαία στελέχη της Morgan Stanley, ενός από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον πλανήτη, στην διεθνώς. Πέρασε αναφοράς, όπως λέμε, μέγαρο Μαξίμου στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η συζήτηση έχει και θεματικό ενδιαφέρον, εστιάζοντας τις προκλήσεις τιμών και επάρκειες προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μείγμα. Θυμίζουμε, το έχουμε πει και πριν από πολύ καιρό, το έχουμε γράψει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το έχουμε πει και από αυτή την συχνότητα, ότι η Ελλάδα στρέφει τον ενδιαφέρον στην πυρηνική ενέργεια, όχι με την κλασική της μορφή, με τη μορφή των λεγόμενων SMR, είναι οι μικροί αφρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι εξετάζονται αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο. Μελλοντικά δεν είναι κάτι, θα πάρει χρόνια αυτό το πράγμα προφανώς για να γίνει, για να γίνει φυσικά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας.
7: Κώστας Παπαχλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τριγμούς, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουν φέρει οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας ορισμένων κυβερνητικών στελεχών. Ο Στάτος Σιμόπουλος, συνοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του η ύπαρξη προκλητικών συμπεριφορών από γαλάζια στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ άσκησε στην ίδια εκπομπή κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη δια του μέλους του Πολιτικού του Συμβουλίου Ανδρέα Μαργαρίτη, κατηγορώντας τον για εργαλειοποίηση εθνικών θεμάτων, ενώ βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Κατερίνα Μπέρδο, αναπληρώτρια του Μεγάλης Άμυνας της Ελλάς.
12: Τι εννοούμε αλαζόνας υπουργός? Αν ο αλαζόνας υπουργός είναι αυτός ο οποίος με την συμπεριφορά του την ατομική ή την οικογενειακή προκαλεί, θα έλεγα ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου τέτοια συμπεριφορά. Αν εννοούμε ότι κάποιοι υπουργοί, όχι όλοι, και σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι ένας υπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό που θα πω, το κάνει συνεχώς, νομίζει ότι τα ξέρει όλα, και υπό την έννοια αυτή ακόμη και τεκμηριωμένες προτάσεις βουλευτών παραγωγικών τάξεων δεν τις παίρνει υπόψη, άσχετα αν δεν αφορούν οικονομικά θέματα, θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Αυτή είναι και η γενικότερη θέση μου.
10: Χαρακτηρίζει ταπεινότητα, δηλαδή, θεωρείτε.
12: Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τη συμπεριφορά δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όσον αφορά όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σε αιτήματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα ένας υπουργός
10: πρέπει
12: να
10: κάποιοι συνάδελφοί σας, κύριε Σιμόπουλε, να ρίξουν τους τόνους και να μαζευτούν.
12: Αυτό είναι θέμα
10: επικοινωνιακά.
12: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιακό.
10: Πρέπει.
12: Και ξέρω πού θα πάτε τη συζήτηση. Ο καθένας κάνει πολιτική με έναν τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ μπορεί να είμαι και έντονος στην αντιπαράθεση, αλλά όχι ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.
13: Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι προς το τέλος της περίοδου της θητείας της, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική. Με την Ντόρα την Μπακογιάννη είμαστε σε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά αναγνωρίζω δημόσια πάντα ότι έχει το θάρρος της άποψής της.
10: Καλά, δεν βγήκαν τα πετυχία αυτά, κύριε Μπακογιάννη.
13: Δεν χωρατεύει. Εγώ θα σας πω κάτι, είναι ντροπή ένας άνθρωπος να γίνεται αυλοκόλακα στο Μητσοτάκη, μιλάω για τον κύριο Φλωρίδη και μετράω κάθε λέξη μου, προκειμένου να εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη επειδή δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και να χρησιμοποιεί τέτοια έκταση ζητήματα.
12: Πρώτον, τον εκλέξετε με αυτά που κάνει.
13: Λέω, εντάξει, αν η ψηφοφόρη. Κύριε Σιμόπουλε, έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τότε επιβεβαιώνω ότι είναι αυλοκόλακας, επιβεβαιώνω ότι κάνει γιατί ψήφους.
12: Κάνει...
13: Και λέω λοιπόν για να ολοκληρώσω. Το θέμα του Φλωρίδη είναι πολύ σοβαρό, διότι σκεφτείτε κάποιος να πει και να ανακατέψει ζητήματα.
7: Άρα θα έπρεπε να τον παρετήσει, αυτό μας λέτε.
13: Εγώ νομίζω ότι είναι ευτυχία του ίδιου. Διότι το είπε, του ασκήθηκε μια απόσταση, μια κριτική από την κυβέρνηση, επανήλθε. Εντάξει, κάπου όμως πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει ότι στην πορεία προς εκλογές δεν μπορεί να γίνονται κωμωδία.
14: Όσον αφορά αυτό που είπε μόνο συμπληρωματικά, να πω ότι αυτή η λογική του φόβου, δηλαδή ότι ή εγώ ή το χάος ή 7 χρόνια βαρεθήκαμε να ακούμε.
10: Μα αυτά λέτε και εσείς, κυρία Μπρεντόρα, ή εμείς ή κανείς.
14: Θα απαντήσω για αυτό που είπαμε. Ναι, ένα λεπτό. Ή εγώ ή το χάος ή το άλλο που δεν αρέσουμε αλλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική ή ότι θα έρθουν οι Τούρκοι αν δεν ψηφίσετε, για μένα είναι λογική εκφοβισμού των πολιτών και είναι μια ομολογία πολιτικής εξάντλησης. Γιατί δεν λες ότι ψήφισε εμένα για αυτά που προτείνω, ψήφισε εμένα μην έρθει κανένας άλλος. Αυτό που νομίζω ενοχλεί πραγματικά είναι ότι πράγματι δημιουργείται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταξη και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε. Αλλά ζωνία είναι να θεωρείς την εξουσία ιδιοκτησία. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να πείσουμε για τις προγραμματικές μας
10: συνεργασίες. Όμως
14: ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι εμείς θέλουμε και πρώτη φορά υπάρχει μια δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός πόλος. Και αυτό είναι ο λόγος που αντιδράει η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τις
10: συνεργασίες. Ο πόλος πώς θα δημιουργηθεί όταν λέτε ή εμείς ή κανένας άλλος. Εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
14: Όσον αφορά τις συνεργασίες, κυρία Καντονά, ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος. Είπε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης. Θέλουμε, ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές και πάνω εκεί θα κάνουμε τα πάντα για να σχηματιστεί η κυβέρνηση του πρόγραμμά μας.
7: Να αντιπαρέλθει τις κατηγορίες περί κοιμινολογίας και αλαζονίας, επιχείρησε σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
15: Δεν φταίω εγώ που έγινε θέμα. Εγώ είπα το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν είπα καμιά σοφία. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σε μόνιμη διακινδύνευση. Αυτό τον καιρό ακόμα περισσότερο, διότι η περιοχή μας έχει πάρει φωτιά. Έχουμε 2 πολέμους στη γειτονιά. Και από την ώρα που είμαστε μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση και σε συνθήκες διεθνείς πάρα πολύ άσχημες, γεωπολιτικές αναταράξεις έχει κουνηθεί ολική. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό είπα. Ούτε για μία ώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη έστω για μία ώρα, τότε ο κίνδυνος αυτή η εθνική διακινδύνευση να εξελιχθεί σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ελλάδα είναι υπαρκτός. Το Μητσοτάκης ή Ερντογάν δεν τέθη ποτέ από κανέναν. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θέτει τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι δηλαδή, παιδιά, αφήστε τα καλαμπούρια ότι δήθεν υπάρχει δίλημα Μητσοτάκης ή χάος και τώρα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και έρθετε στο πραγματικό. Ποιο είναι το πραγματικό, ότι το δίλημα για τις επόμενες εκλογές, όπως είναι πάντα, είναι ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Άρα το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Τσίπρας τώρα, ο Τσίπρας τι είναι, ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εκεί που λες ότι πρέπει κάτι μπορεί να γίνει με αυτόν, κάτι φαίνεται να αλλάζει κτλ. Έρχεται και ξαναδέει τον κανονικό του εαυτό. Ποιος είναι ο κανονικός του εαυτός, ένας διχαστικός.
7: Ένα κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε από το επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η Άννα ΕΜΕΗ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε μαγαζί γεωνομικού ενδιαφέροντος στην Οδό Αγορά Κρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 4 δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο και μέσα από το όχημα άνοιξαν πυρ προς την καφετέρια. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη, η οποία μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα της προκλήθηκε από θράψμα και η κατάσταση της υγείας της ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία. Να πούμε πως την έρευνα για την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στο επίκεντρο βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλβανικής καταγωγής και γνώριμος των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είχε αποφυλακιστεί το 2021, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση παράνομης φυτείας αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα με τους αστυνομικούς και δεν έχει δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην επίθεση. Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ένα καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο λίγη ώρα μετά την επίθεση και ερευνάται για να δούμε αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Το εσωτερικό του μάλιστα βρέθηκε και Καλάσνικοφ, το οποίο επίσης πρόκειται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.
7: Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Θα έχουμε στη συνέχεια. Σωστά, σωστά. Να δούμε αν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ευχαριστούμε, Άννα ΕΜΕΗ, στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και άλλα πρόσωπα αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την υπόθεση. Μαζί μας, δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού, για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς. Πρόκειται για δύο πρόσωπα από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, τα οποία φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ως μάρτυρας για την υπόθεση, και ενδεχομένως να κληθούν να δώσουν και εκείνα εξηγήσεις για τις επαφές και τις συναντήσεις που προηγήθηκαν πριν το μοιραίο περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των νυχτερικών νέων κέντρων. Τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να σύστησαν στον τραγουδιστή, τον υπνοθεραπευτή, και έτσι άνοιξε ένας κύκλος γνωριμιών και επαφών που οδήγησε ουσιαστικά στο να πάει ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πάντα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή. Να πούμε ότι έχει την ιδιότητα του μάρτυρα αυτή τη στιγμή. Κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας την ανάκριση για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα θα γίνει και μέρος της δικογραφίας είναι οι επικοινωνίες που φαίνεται να υπήρχαν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να πούμε ότι ήδη ο ανακριτής ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όσους εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και στη συνέχεια φυσικά ο ανακριτής θα αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του. Να σου πω ότι κρίσιμο είναι τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο το διάστημα που βρισκόταν εκεί ο τραγουδιστής, δηλαδή από τις 2 μέχρι και τις 4 και μισή περίπου που αποχώρησε με το ΕΚΑΒ. Το προσωπικό που βρισκόταν στο χώρο εκείνη την ημέρα θα δώσει σίγουρα κρίσιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν. Ήδη έχουν εξεταστεί μία νεοσηλεύτρια και μία γραμματέας, ωστόσο η ανάκριση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και αναμένονται κρίσιμες απαντήσεις από όλες αυτές τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία που θα εισφερθούν στη δικογραφία.
7: Ευχαριστούμε τη Βάσο Παλαιού για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βάσο. Βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο ο προφυλακισμένος γιατρός, δήλωσε στο Μέγκα ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.
18: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είναι μία από τις πολλές ανακριτικές πράξεις που έχουν να γίνουν ακόμη, που είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε και την διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες. Θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Και η χθεσινή, προχθεσινή μάλλον, κατάθεση συστοιχείται σε αυτή την στρατηγική. Μία στρατηγική η οποία θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν μπορεί και κανένα Έλληνα να φανταστεί ότι σε ένα ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, ο προϊστάμενος γιατρός κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο. Όταν ξυπνάει, πηγαίνει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε τώρα για το 45 λεπτό που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή.
7: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, για να πάμε και προς τα διεθνή, κυρίες και κύριοι, όταν Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών με παράλληλο άνοιγμα υπό όρους στον στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται σε επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει έως και 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτή είναι η τραγική προειδοποίηση του Bill Gates, του Mr. Bill Gates, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά εκτόξευσε την υψηλή τεχνολογία, τους υπολογιστές, μέσω της Microsoft. Για τις διεθνείς ειδήσεις όμως μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλη θα μας πει και περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Φυσικά βρίσκεται στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Υπάρχει πάντως σχέδιο από την Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται ηγέσει στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και το Νοέμβριο, μετά δηλαδή και τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας. Η Τεχεράν, αξίζει να επισημάνουμε, πως έχει διαβιβάσει στην Ουάσιγκτον ένα συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών, όπως είπαμε, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί ανέφερε ότι οι ενέργειες που ζητάει η Τεχεράν από την αμερικανική πλευρά δεν είναι νέες, αλλά περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο. Σύμφωνα λοιπόν με την ιρανική πρόταση, θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς εκεί πέρα υπάρχει μια εκεχηρία, θα λέγαμε, με ημερομηνία λήξης στον εμπορικό πόλεμο. Αναφερόμαστε, Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ αντάλλαξαν φιλοπρονήσεις και έδωσαν εικόνα σταθερότητας. Όμως οι διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία, Ταϊβάν και σπάνιες γης παραμένουν άλυτες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ειδικότερα ανάπαυλα κάποιο χρονικό περιθώριο, παρατείνοντας ως τις αρχές του 2027 την εκεχηρία που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο μεν, αλλά αναλυτές επισημαίνουν πως ο χρόνος πλέον πιέζει προκειμένου να εξευρεθεί πιο διαρκής συνεννόηση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Η σειρά συναντήσεων στην Αμερικανική πρωτεύουσα του Ουάσιγκτον, του Τραμπ και του Σι, που ολοκληρώθηκε χθες, αν και χαρακτηρίστηκε και από κάτι, ήταν οι άφθονες πομπόδεις χειρονομίες και τελετουργίες. Οι πρόεδροι των δύο χωρών αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και έδωσαν μάλιστα ακόμη δύο ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, στην προειδοποίηση του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέει συγκεκριμένο ο Bill Gates, το AI θα μπορούσε να προκαλέσει δισεκατομμύρια θανάτους. Ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να συμβάλλει στην εξόντωση μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Με τη δήλωση αυτή λοιπόν συντάσσεται με το αυξανόμενο μέτωπο στελεχών και εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα ο Bill Gates τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα νεότερα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Και να κλείσουμε τέλος, Τηλέμαχε, με το καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια, συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαμηνίων, πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν προειδοποιεί για την κρίση των τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη, όπως γνωρίζουμε, με κρίση τιμών στην ενέργεια, και αυτό ως απώλεια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να επισημάνουμε ακόμα ότι παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι ήταν το χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία...
20: Η ώρα είναι 2:30.
21: Εδώ και 140 χρόνια η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως Γωνία. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως Γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.

0: αψιμότητα. Δεν έχουμε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική εμπλοκή, έχουμε αψιμαχίες, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τα στενά του Ορμούς. Και εκεί επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση, δηλαδή μια διαδικασία δομημένη η οποία θα επέτρεπε εν πάση περιπτώσει να αναζητηθούν κινητόποι. Υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά πολύ επιθετικές που δεν οδηγούν πουθενά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια αισιοδοξία. Είμαστε σε ένα μπράντεφερ. Από τη μία πλευρά έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι το δίλημά του είναι αν θα εξαφανίσει το Ιράν, ακριβώς αυτή ήταν η έκφρασή του, ή αν θα υπάρξει μια συμφωνία, και από την άλλη πλευρά έχουμε την Τεχεράνη να παραμένει και αυτή αδιάλακτη, υφιστάμενη βεβαίως και αυτή ένα τεράστιο κόστος, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες με αύξηση της.
1: Θυμίζει το. Ναι. Μάλιστα. Κάνει και διακοπές, δεν είναι και τόσο καλή γραμμή. Θυμίζει πάντως έτσι την πολιορκία που εξασκούσαν παλαιά οι στρατοί και οι αυτοκρατορίες, προκειμένου να πέσουν εκ των έσω ίσως οι κυβερνήσεις και οι εξουσίες. Ωστόσο, δεν είμαστε εν έτη 2026 και τα προβλήματα αυτά προκαλούν αληστευτά ζητήματα στην Ευρώπη και παντού, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, παγκοσμιοποιημένη την οικονομία.
0: Έχετε δίκιο. Κυρίως προσπαθούμε να φανταστούμε τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσον, όπως είπα και πριν, υπάρχει μία συζήτηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει μία συζήτηση. Υπάρχει από τη μία πλευρά ένας Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος περιμένει
1: να τελειώσουν οι εκλογές.
0: Το Ιράν να υποχωρήσει. Αχα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη και το καθεστώς, το οποίο δεν βλέπει κανένα λόγο σε αυτή τη φάση να υποχωρήσει και εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας έχει πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ναι, υφίσταται μια τεράστια οικονομική καταστροφή, αλλά επί της ουσίας έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι το μεγάλο της διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο δεν θα το απεμπολίσει χωρίς σημαντικές πια υποχωρήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να ενισχύσει όλα τα εισοδήματα θα επιδιώξει η κυβέρνηση με όπλο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα μας το εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης, υπογράφει το ρεπορτάζ για την απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Δέμαρχε. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι πάγια και άρα θα διαμορφωθεί του χρόνου στα 1.000 ευρώ ή στα 950, που 960, δηλαδή ουσιαστικά και λίγο πάνω από την κυβερνητική πρόβλεψη, αλλά η μεταφορά της μισθολογικής δυναμικής στα αμέσως υψηλότερα κλιμάκια, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί παρατηρείτε ενώ υπάρχει ένας ρυθμός αύξησης, τηλέμαχε, σταθερός στα κατώτατα εισοδήματα, στον κατώτατο μισθό, ο μέσος μισθός δυσανάλογα κινείται. Τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει με φόντο βέβαια τη διαπίστωση ότι οι κατώτατες, όπως είπαμε, αποδοχές έχουν αυξηθεί ταχύτερα σε σχέση με τους μισθούς. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την απόσταση ανάμεσα στον κατώτατο και τους αμέσως υψηλότερους μισθούς, δημιουργώντας το φαινόμενο της λεγόμενης συμπίεσης των αμοιβών. Η Υπουργός Εργασίας Κεραμέως, μιλώντας χθες στα παραπολιτικά, να πούμε, έδωσε το στίγμα της ότι, λέγοντας ότι, μάλλον αναφέρεται στην προοπτική νέων σημαντικών συλλογικών συμβάσεων που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, και σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικότατες συλλογικές συμβάσεις που είναι βέβαια πρώτων πυλών, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να υπογραφεί για 400.000 εργαζόμενους συλλογική σύμβαση στην εστίαση, η οποία βέβαια είχε να υπογραφεί χρόνια. Τώρα τα στοιχεία του ΟΣΑ αποτυπώνουν, τι λέμε, και

0: ευρύτερη διεθνή τάση στις περισσότερες χώρες μέλη, οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν περισσότερο από τους διάμεσους μισθούς από το 2021 και μετά. Κάτι ανάλογο βέβαια το παρατηρούμε και στις χώρες μας. Στις 20 από τις 30 χώρες που μελετάω ΩΣΑ, που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μισθό, ο λόγος του κατώτατου μισθού προς τον διάμεσο αυξήθηκε στην τετραετία 21-25. Η βάση δηλαδή της μισθολογικής πυραμίδας ενισχύθηκε ταχύτερα από το κέντρο της και βέβαια όπως είπαμε η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανάκαμψη ωστόσο δεν είναι βέβαια ομοιόμορφη, σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της εργάνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά τη λέμε και ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.362 ευρώ από 1.342 το 24. Βέβαια πρόκειται για μια αύξηση περίπου καθαρή στα 20 ευρώ. Στην ίδια στιγμή παρατηρούνται σημαντικότατες μετακινήσεις στο μισθολογικό της εσωτερικής πυραμίδας. Να πούμε εδώ ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο πάνω από 30 ευρώ καθαρά, δηλαδή 30 μέχρι 50 ευρώ. Τώρα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται από 800 έως 1000 ευρώ μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, το παρατηρούμε αυτό, κατά 46,2, ενώ συμβρίσκονται στην κατηγορία των 1001 μέχρι 1500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 54,2. Η εικόνα βέβαια συνδέεται τη λέμαχε σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση βέβαια όπως είπαμε του κατώτατου, ωστόσο η συγκέντρωση παραμένει έντονη χαμηλά στα μεσαία επίπεδα. Ναι. Συνολικά το 61% για να το πούμε και αυτό των μισθωτών λαμβάνει αποδοχές μεταξύ 800 και 1500 ευρώ, ποσοστό βέβαια που παραμένει αμετάβλητο και μιλάμε για μικρά ποσά.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε, περισσότερα στην απογευματινή. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό για το μέλλον εκφράζει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση, φοβούμενος μάλιστα και φαινόμενα του τύπου 2012, όπως επισημαίνει, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για πιθανό εκτροχιασμό της οικονομίας. Περισσότερα θα πούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το σημαντικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι Τηλέμαχε μου, καλό μεσημέρι και στους ακρότες μας. Αυτό που λέει ο Διοικητής Τράπεζης Ελλάδος έχει να κάνει με το κομμάτι της σταθερότητας, ξέχωρα από το ποιο κόμμα ή το ποιο κόμματα θα είναι στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό που λέει ο κύριος Στουρνάρας είναι ότι μια επανάληψη πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων θα συμβάλλει στο ήδη ασταθές περιβάλλον σε ή μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Θεωρεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενικότερης κατάστασης αυτό της σταθερότητας της οικονομίας. Το δεύτερο που θεωρεί ως σημαντικό είναι η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και να μην ξεφεύγουν μια σειρά από μέτρα τα όρια ή τις δυνατότητες ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον δίλεμμα και ότι στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Στουρνάρας θα βρεθεί στην Αργεντινή προσκεκλημένος εκεί της Κεντρικής Τράπεζας για να αναφερθεί στο πόσο έχει αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία, κάτι που φαίνεται και στις διεθνείς αξιολογήσεις. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των καυσίμων, η άποψη του κ. Στουρνάρα είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με το τι θα συμβεί σε επίπεδο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένει και εκείνος τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο συνόδου κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι, επειδή υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο και αντίστοιχα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό, δεν είναι από αυτούς που τάσσεται υπέρ της μείωσης των ειδικών φόρων. Αντιθέτως, θεωρεί ότι τουλάχιστον στην παρήγορη φάση είναι καλύτερο να υπάρχει αυτή η επιδοματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στον χώρο των καυσίμων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έχουμε τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας. Δημήτρη.
3: Τι λέμε, έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί 6 σωροί. Όμως πριν από ένα λεπτό ήρθε εδώ και 7ο ασθενοφόρο. Προσπαθώ να δω τι έχει γίνει, προσπαθούμε όλοι να μάθουμε τι έχει γίνει, γιατί έχει έρθει το 7ο ασθενοφόρο.
1: Περιμέναμε 6. Αυτή ήταν η πληροφορία, ενώ μπορούσε, όπως μετέδωσες πριν, να υπάρχει και ένας επισκέπτης ανάμεσα.
3: Ένας επισκέπτης.
1: Ναι, 6 και ένας.
3: Τώρα ήρθε, τώρα μόλις ήρθε ένα 7ο ασθενοφόρο.
1: Μάλιστα.
3: Μέχρι στιγμής έχει αναζητηθεί το ζευγάρι των ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου. Ναι. Έχουν αναζητηθεί 4 άτομα από το Airbnb του πρώτου ορόφου. Συγγνώμη, γιατί το κάνουμε ζωντανό το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Υπάρχει και 7ο άτομο. Υπάρχει 7ο, στρατηγέ, υπάρχει 7ο. Δεν υπάρχει 7ος.
1: Και γιατί ήρθε τα ασθενοφόρο, είναι ένα θέμα.
3: Δεν λέει. Ναι, είναι μέχρι τώρα, έχουμε τους 6, επαναλαμβάνω, είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ναι. Υπάρχουν 4 άτομα που είναι στο Airbnb, στον πρώτο όροφο, το ζευγάρι ήταν στο δεύτερο όροφο. Αυτό είναι στον πρώτο όροφο της οβίλης η κράτους, και έχει έρθει ένα 7ο ασθενοφόρο. Ωστόσο, η πυροσβεστική τώρα που ακούσατε που μιλήσαμε ζωντανά, δεν μας επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και μας διέψευσε αν υπάρχει 7ος άνθρωπος, ωστόσο υπάρχει εδώ το ασθενοφόρο. Θα το δούμε, φαντάζομαι, στα επόμενα λεπτά θα έχουμε καλύτερη εικόνα, διότι μόλις σηκώθηκε η πλάκα του δευτέρου ορόφου, ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σωροί του πρώτου ορόφου. Δηλαδή το δύσκολο ήταν να απομακρυνθούν τα χαλάσματα της οροφής και της πρώτης πλάκας του δεύτερου ορόφου, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, αλλά έχουμε ακόμα και το ισόγειο, έτσι.
1: Το φοβερό είναι ότι κανείς δεν σώθηκε από αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε κανείς.
3: Δεν υπάρχουν ίχνη τέτοια, έτσι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουν όλα τα μέσα, έχουν τα τεχνολογικά μέσα.
1: Θα το έβλεπαν με τις θερμικές κάμερες, ίσως.
3: Δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε και με τις φωνές και τα λοιπά, και μήπως ακουστεί κάτι και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Είναι και τα σκυλιά εδώ, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, δεν έχουν εντοπίσει κάτι, δυστυχώς.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, για ό,τι νεότερο, έχεις απόλυτη προτεραιότητα για να μας ενημερώνεις. Και να πάμε πίσω στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, γιατί η τιμή των καυσίμων καλπάζει, προκαλώντας κλειδονισμού στον οικογενειακό κορβανά. Χρειάζεται άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλων εμεσών φόρων, χωρίς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον τα έσοδα έχουν υπερκαλυφθεί λόγω της ακρίβειας. Επιμένει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, ο οποίος μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και την Τζούλη Τσίγκα. Όσο για τις συμφωνίες κυρίων και τις πλατφόρμες για τις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν τηρούνται.
4: Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο οποίος τότε υποψηφίστηκε, ήταν, είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τιμή της αμόλυβδης στο 1,60-1,70. Σήμερα η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,17, 2,18, 2,19. Μιλάω για τα αστικά κέντρα. Δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα ή την υπηρετική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει και τα 2,30, 2,40. Είναι τα έσοδα αυτά, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλήθεια, χρειαζόμαστε κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Τι μας είπανε? Ότι θα μειωθούν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5% και πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και βλέπουμε σήμερα, μέσα στην ίδια, και μπορεί να το δει ο κάθε ένας ακροατής σήμερα τώρα που σας μιλάω, μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι είναι μείωση 2%. Μα για το όνομα του Θεού, ποια είναι η συμφωνία η οποία κάνει?
1: Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε τραγική κατάληξη, εξέλιξη στην υπόθεση κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι, έχουν εντοπιστεί και οι 2 τελευταίες σωροί. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να δουν τη μελιγενέστε. Οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη έχουμε στη συνέχεια, θα μας τη δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στο πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου, συνεχίζει να ρημουλκείται. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πυρωμάτων, Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και την ναυτιλία. Καλό μεσημέρι, κύριε Βάλη.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, δεν ξέρω, έχοντας περάσει και ένα διάστημα και έχοντας έτσι συνομιλήσει, γνωρίζω ότι ξέρετε ανθρώπους έτσι από το χώρο της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά. Τι βλέπετε να έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σκάφος και να είχαμε αυτή την πυρκαγιά, κύριε Βαλή?
5: Από ό,τι φαίνεται κάποιο έφλεκτο υλικό πήρε φωτιά, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο η δουλειά του είναι να μεταφέρει επικίνδυνα φορτία που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο επιβατικό πλοίο, γι' αυτό λέγεται και οχηματαγωγό. Άρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ό,τι έχει να κάνει με έφλεκτο υλικό, επικίνδυνο φορτίο, μετακινείται με αυτό το πλοίο. Τώρα θα μου πείτε εσείς, και δεν έχουν προβλέψει αν γίνει κάτι να μπορεί να γίνει κατά σβέση της φωτιάς.
1: Αυτά υποτίθεται έπρεπε να είναι πιο ασφαλή ακόμη από τα υπόλοιπα, γιατί κινδυνεύουν περισσότερο.
5: Έχουν όλα τα πρωτόκολλα, προσπάθησαν να τις πείσουν, αλλά φανταστείτε, αν πάρει φωτιά για οποιοδήποτε λόγο ένα καύσιμο, ένα κάποιο άλλο υλικό και δίπλα έχει και άλλα και δεν το προλάβεις, παίρνουν ταυτόχρονα όλα μαζί, μετά δεν προλαβαίνεις να σβήσεις με ιδία μέσα το πλοίο και πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια του κόσμου, εννοείται, του πληρώματος και των ανθρώπων που οδηγάνε τα φορτηγά, εάν υπάρχουν ή αν είναι ασυνόδευτα ή μη. Άρα σωστά, από τη στιγμή που δεν ελεγχόταν, όπως είδατε, έγινε η εγκατάλειψη. Φαντάζομαι ότι κάποιο πήρε φωτιά και μετά πήραν και όλα τα υπόλοιπα, θα φανεί βέβαια και όταν ανέβουν πάνω να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αλλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι να σταθούμε σε δύο σημεία. Νούμερο 1. Άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα το πλωτό ήταν εκεί. Άμεσα έδωσε εντολή να φύγει ρημουλκό να πάει εκεί. Άμεσα παραπλέοντα πλοία, ένα κουραζιερόπλοιο και τα άλλα πλοία ήταν εκεί να βοηθήσουν. Άμεσα ο κρατικός μηχανισμός. Οι δίτες. Βλέπουμε ότι σήμερα κατεβήκαν από χτες το βράδυ μεγάλα ρημουλκά από την Αθήνα για να ρημουλκηθεί και τώρα είναι έξω από την Τίνο. Άμεσα έπεσε η Λέμβος, την πήρε κάποιο καράβι της ακτοπλοείας, το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Τίνου που μαθαίνουμε, δηλαδή έγινε όλο το κρατικό έργο, μηχανισμός κτλ. Γίναν όλα σύντομα και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με ασφάλεια, το πλήρωμα, ο επιβάτης. Από εκεί και πέρα τώρα ποιο είναι το άλλο σημείο που πρέπει να σταθούμε, το πλοίο. Γιατί είναι το πλοίο, εάν δεν σβήσει τελείως η φωτιά και αν δεν μετακινηθεί γρήγορα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Το πλοίο αυτή τη στιγμή σκεφτείτε να είναι φορτωμένο πετρέλαια, λάδια, χώρια, όλα τα άλλα υλικά που δεν γνωρίζουμε που έχει πάνω, εκτός του πλοίου και τα άλλα που μεταφέρει. Σκεφτείτε τι πρόβλημα και τι ρίσκο ρύπανσης και μόλυνσης είναι στις παραλίες και στις ακτές και στα νησιά και στη θάλασσα των Κυκλάδων. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι με αμεσότητα και με ασφάλεια να μεταφερθεί το πλοίο άμεσα στα ναυπηγεία προς Ελευσίνα Πέραμα με τα ρημουλκά, πριν αλλάξουν οι καιροί και πριν έχουμε κάποιο ρίσκο για κάποια ρύπανση, μόλυνση. Άρα είναι πολύ σημαντικό σημείο για το συγκεκριμένο πλοίο να απομακρυνθεί άμεσα με ασφάλεια, γιατί όπως είδατε έκαιγε επί μία μέρα, δεν μπορούσε να ελεγχθεί η φωτιά. Άρα το σημαντικό σημείο, για να μην έχουμε κάποια περαιτέρω προβλήματα με το κομμάτι της θάλασσας, περιβάλλον, νησιά, παραλίες και όλα αυτά που εμείς εκεί στηριζόμαστε, είναι να μεταφερθεί με ασφάλεια στην Αθήνα.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε δε ότι σαν σήμερα, κύριε Βάλη, είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Δηλαδή μια κατάσταση, μια μέρα πολύ επιβαρημένη. Πέραν,
5: και
1: δηλαδή,
5: σκεφτείτε ότι εγώ λόγω ότι είμαι και από την Άξο και τότε που θυμάμαι καλά ήμουνα στο δημοτικό, σκεφτείτε, και είχε γίνει αυτό απέναντι στην Πάρο στις Κολώνες και ακούγαμε συμμαθητές μας με τους γονείς τους να χάρουν αμάξια, να χάνουν ανθρώπους, άλλοι να πηγαίνουν με τα καΐκια ή με τις προπέλες τότε νύχτα και να βλέπουμε πολλοί να σώσουν τον κόσμο, άλλοι χέρια, πόδια, δηλαδή γινόταν τότε όλο αυτό το πράγμα, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτό το τραγικό δυστύχημα που είχε συγκλονίσει και εμάς σαν παιδιά και μέχρι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί και να ξεχαστεί. Εγώ όταν περνάω με το σκάφος και βλέπω τις κολόνες, δεν σας κρύβω ότι μου έρχεται αυτή η ανάμνηση και αυτή η εικόνα, γιατί τότε που ήμασταν παιδιά βλέπαμε τους συμμαθητές μας και μας λέγανε, ήταν ο μπαμπάς μου και η μητέρα μου μέσα στο καράβι, ήταν το αυτοκίνητο τους, οι γονείς μου. Δηλαδή είναι πολύ συγκλονιστικό όταν το βιώνεις σαν παιδί και βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια να γίνεται αυτό το περιστατικό, να έχουμε και το άλλο περιστατικό. Άκουσα και πιο πριν στο κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη που χάθονται οι άνθρωποι, δηλαδή πολλά πανωτά περιστατικά που μας συγκλονίζουν και μακάρι να μην έχουμε τίποτα, ακριβώς μια πολύ κακή ημερομηνία. Και μακάρι να μπορούν να γίνονται όλα καλύτερα, να υπάρχει ασφάλεια, να ο κόσμος να έχει την υγεία του, να πηγαίνουν όλα κατευθείαν. Γιατί βλέπετε ότι και στη θάλασσα και στη στεριά, φέτος το καλοκαίρι και τώρα και προς το φθινόπωρο, βλέπουμε κάποια πράγματα που εξελίσσονται.
1: Ευχαριστώ,
5: που
1: κύριε
5: Μάλη. Δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμίγων. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεωτής Μαχαιράς. Λεωτή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Όπως τα είπες, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, το απόγευμα της Πέμπτης ο 36χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στην Καβάλα, συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, ενώ χθες το μεσημέρι ο 30χρονος Έλληνας προσήρθε από το Βούλο στην έδρα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη. Να πούμε στο σημείο αυτό πως ο 36χρονος και ο 30χρονος είχαν συλληφθεί και στις 12 του μήνα από αστυνομικού του ελληνικού FBI στις ΙΚΕΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή υπό πολυβόλο τύπου ούζι, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Κάτι τα οποία τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους περιλαμβάνεται ως ηθικός αυτουργός ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στην χώρα μας και αναζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών αρχών για υπόθεση απάτη με υπολογιστές. Απολογούμενος τώρα, ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο με τον οποίο γνωρίζονται. Ο τελευταίος από την πλευρά του φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύονταν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει. Και τα δύο όπλα, τηλέμαχοι, και κλείνω με αυτό, είχαν παραλήπτες σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Λεωτή Μαχαιρά από την Θεσσαλονίκη για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Λεωτή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλεμάχια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λέγοντας για την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, η οποία βρίσκεται στο Augsburg της Γερμανίας, εκεί όπου αύριο θα δώσει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι για την League A του Nations League κοντά στη Γερμανία. Θυμίζουμε ότι η Γερμανία έχει νέο προπονητή, το Jürgen Klopp. Είναι ένα crash test, θα έλεγα εγώ, τηλέμαχια, για την Εθνική Ελλάδα σε αυτό. Μετά από εκείνο με τη Σερβία που νίκησε 2-1 με ανατροπή, βάζοντας γκολ στο 90. Συντάξει με τον Τάσο Δουβίκα, αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν την ποιότητα της Εθνικής, οπότε αναμένουμε το αυριανό παιχνίδι και τα πλάνα που θα καταστρώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα φύγουμε το ποδόσφαιρο να πάμε στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς, στις 5 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει δώσει το πρώτο παιχνίδι για την EuroLeague, όπου νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Οι Ερυθρόλευκοι και έδειξαν το επιθετικό τους κρεσέντο και το πώς έχουν αλλάξει και με τον Γιάν Μοντέρο στα αγκά τους. Επίσης η ΑΕΚ έχει και εκείνη ενισχυθεί, οπότε αναμένεται ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο άλλος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι στο πρώτο του παιχνίδι στην EuroLeague νίκησαν 91-72 την Παρί, ο T-Center. Ήταν το πρώτο παιχνίδι και του Ζέλικο Μπράντοβιτς, την επιστροφή του στον πράσινο πάγκο μετά από 14 χρόνια που αποθεώθηκε. Οπότε αναμένουμε και το δεύτερο παιχνίδι των πρασίνων. Επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει και αυτός. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει και τον Ετσέντι Όσμαν, τον οποίο τον πήρε τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που σε λίγο θα είναι και αυτή επίπεδου EuroLeague. Οπότε αναμένεται και αυτό το παιχνίδι να είναι σπουδαίο. Θυμίζουμε ότι οι νικητές θα κονταριστούν στο τελικό, τον αυριανό τελικό, που πιθανότατα να είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτο, και το επισημαίνω γιατί αναμένεται να είναι η πρώτη κόντρα των αιωνίων, έτσι, με τις αλλαγές που έχουν γίνει και ειδικά στο Παναθηναϊκό Άκτο που έχει ενισχυθεί και αυτός και έχει και τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, τη τεχνική του ηγεσία, οπότε έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, μαχαίνει.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας είναι ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές. Θα μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντερέ, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές του Παραπολιτικά. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Ο καιρός είναι, θα έλεγα, σορτή με την εποχή. Έτσι, φθινοπορεινός, κανονικός, θερμοκρασίες έτσι δροσερούλες, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια κανονικότητα που πνέει αυτός ο καιρός, συμφωνείτε, κύριε Καντερέ?
1: Είπα και όλο, τι να πω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταρχάς φθινοπορεινός ο καιρός. Οι θερμοκρασίες πράγματι είναι φθινοπορεινές και έτσι θα παραμείνουν. Είναι η δεύτερη μεταβολή του καιρού που έχουμε αυτό το μήνα, συγκριτικά με την προηγούμενη που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή, θα έλεγα, είναι ασθενέστερη. Δίνει βέβαια συννεφιές και βροχές κατά βάση ασθενείς. Κάτι ιδιαίτερο που έντονα φαινόμενα δεν φαίνεται, πόσο μάλλον για πλημμυρικά φαινόμενα. Και θα συνεχίσει σήμερα για να υπάρξει μια βελτίωση αύριο σχετική, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και από τη Θεσσαλία και κάτω, που να υπάρχουν πάλι συννεφιές με τοπικές βροχές ή σκυρίες καταιγίδες στα νότια νησιωτικά. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, μάλλον θα χαρακτηρίζει αυτές τις βροχές ποτιστικές. Ένα άλλο σημείο είναι ότι οι βορειάδες ενισχύθηκαν ήδη στο Βόρειο Αιγαίο, φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θα κρατήσουν και αύριο και μεθαύριο βορειάδες τουλάχιστον μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και οι θερμοκρασίες, όπως είπα, θα παραμείνουν στα φθινοπορεινά επίπεδα και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Να σκεφτείτε ότι στην Αθήνα να φτάσει μέγιστο 22 με 23 βαθμούς και ενίσχυα στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και μάλιστα από Δευτέρα σταματούν και αυτά τα φαινόμενα. Θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια και οι βορειάδες θα παραμείνουν χωρίς να είναι ενοχλητικοί. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Mm-hmm. Έδωσε δηλαδή κάποιες βροχές, οι οποίες ίσως να μην ήταν
0: και
1: όσες θέλαμε, αλλά καλές ήταν και
0: αυτές. Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε πίσω τώρα στην πλάκα, κυρίες και κύριοι, στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Δημήτρη, τι νέα έχουμε?
2: Τι λέμε και. Είναι 6 τελικά τα θύματα, δεν υπάρχει 7ο. Υπάρχει ένα 7ο εδώ πέρα ασθενοφόρο. Mm-hmm. Είναι για προληπτικούς λόγους, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν και κάποια μικρά προβλήματα που είχαν οι πεζοδρόμοι οι οποίοι επιχείρησαν. Mm-hmm. 6 είναι τα θύματα. Οι 3 είναι Αμερικανοί αλβανικής καταγωγής. Υπάρχει ο Βρετανός πολίτης, η σύντροφός του είναι η Παπαπρέσκου, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είναι ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, και είναι και δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας. Συζητούν και με τους επιτελείς της ΕΜΑΚ. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οι επιχειρήσεις, βλέπω εδώ αποχωρούν σιγά σιγά οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες του φυσικού αερίου της εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί από τι ακριβώς προκλήθηκε αυτή η κατάρρευση του χτιρίου στην οδό Λυσικράτου και λεωφόρου Αμαλίας. Επαναλαμβάνω εδώ ο κύριος Τουρνάς, τον ρωτήσαμε προηγουμένως για τα θύματα, επιβεβαίωσε τον αριθμό 6, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα, δηλαδή ότι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Mm. Σε λίγο θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από την Πρεσβευτική και τώρα θα έχουμε και ενημέρωση και από τον κύριο Λέκα και από τον κύριο Δούκα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το κτίριο αλλά και με τα διπλανά κτίρια εδώ της Οδού Λυσικράτου του Τηλεμαχή.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ.
2: Τηλέμαχε, με συγχωρείς. Αν θέλεις, επειδή θα παίξουν τώρα και τα αλβανικά μέσα ενημέρωση, έχουν αρχίσει έρθει και έρχονται και εδώ συνάδελφοι και από την Αλβανία και από την Ρουμανία. Τα ονόματα, ναι. Είναι ο Φλόριν Χότζα, είναι τα δύο αδέρφια. Mm-hmm. Ο Φλόριν και η Φλόριν Χότζα, είναι ο Έρικ Κάνιν, είναι ο σύζυγος της Φλόριν Χότζα και υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο μάλλον είναι Αμερικάνος.
3: Η ώρα είναι 3. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αξιδαξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
3: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ερεθιστήριο των ρογών.
2: Τι έγινε,
3: το ψάξα.
2: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιμπιτίδες.
3: Εννοείται.
2: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
3: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα το, τι είναι ο διαγέρτης θηλών που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά.
2: Πικάντικα, πικάντικα. Να σου πω, γιατρούλης ήταν εναλλακτικός στην κυριολεξία.
3: Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι λοιπόν αυτό, μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντίλντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι το λες, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
3: Παιδική χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει, κιόλας και ένα ερεθιστήριο ρογών.
2: Τι είναι,
3: το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου,
2: τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
3: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά, έτσι, παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50, μετά δεν το έλεγε.
2: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
3: Μπράβο, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών, δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
2: Τι είπε ο ChatGPT?
3: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μας και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι, υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
2: μελέτη.
3: Διδάσκω, βρέα ήδη, διδάσκω. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια θηλών. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή κάποιος ο Μάστορης που το έφτιαχνε τον έσπιτο τον εγκέφαλο και είπε,
2: κάτσε,
3: τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις θηλές μου.
2: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα? Δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
3: Δεν είναι Μάστορης αυτός?
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή γιατί είναι αρχιτέκτονος που φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορας που φτιάχνει? Τρία είδη λέει λοιπόν. Υπάρχει ο δονητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το μεβείται πάνω στη θηλή. Τη βάζεις πάνω στη θηλή
2: και
3: είναι σαν να χτυπάει το 112.
2: Και δεν βάζω το κινητό πάνω στο στήθος? Που είναι πιο οικονομικό, αυτό το τικ-τικ-τικ-τικ.
3: Ναι, να πούμε το στερώσεις. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δε ή δαχτυλίδι.
2: Μάλιστα.
3: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλή αναρρόφησης. Είναι, λέει, λέγεται nipple suckers. Σου ρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή, προκαλεί κενό αέρα. Μπαίνει αυτό. Προκαλεί ένα κενό αέρα, αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής και βγαίνει η θηλή, έτσι λέει, και τρυπάει τον τυχό απέναντι.
2: Και το μη μας βάζει ιδέες.
3: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
2: Τέτοιες μέρες.
3: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό ή που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηλών.
2: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
3: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άμε, ναι, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
2: Βάλτε ένα μανταλάκι. Παίρνετε ένα
3: καλύτερα ξύλινο, καλέ, που είναι πιο σφιχτά.
2: Θα τραυματιστούν, καλέ.
3: Παίρνετε το ξύλινο, το αμολάτε εδώ και κάθετε τερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερ Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να συγκρατηθεί σωστά θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα. Διέγερση με ρωτάει τον ChatGPT, γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
2: Περίμενε, γιατί τώρα που το ρωτάς τέτοια, θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
3: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
2: Α, θυλασμό, δηλαδή, τι.
3: Δεν είναι θυλασμός, είναι διέγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
2: Και άλλες πληροφορίες.
3: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, μου τα έχει βγάλει όλα.
2: Μπράβο,
3: όχι, για πες. Μπούκωσε αυτό.
2: Μπούκωσε.
3: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν.
2: Για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
3: Μανταλάκια, τα έχουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
2: Τι λιπαντικό?
3: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνη, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό, water based, για να μην καταστραφεί το υλικό του.
2: Το υλικό μας νοιάζει το στήθος.
3: Το υλικό. Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θες να ξαναπαίξεις με αυτό.
2: Α,
3: Οπότε, παιδιά,
2: κάτσε να
3: στο μανταλάκι βάλτε λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
2: Φαντάζεσαι.
3: Εγώ παιδιά, να φανταστώ.
2: Πέρα... Αυτός είναι ο σοβαρός γιατρός που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον τζιτζιφιόγκ αυτό.
3: Ναι, είδες
2: τον παιχνιδιάρη.
3: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλεις το μανταλάκι. Δεν σου λέει ο άλλος, ας πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε ότι έχεις στο ντουλάπι σου. Στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
2: κορίτσια,
3: παλιά.
2: Αύριο το πρωί ξυπνάμε, βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μας.
3: Ναι, παιδιά.
2: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
3: Ορίστε,
2: δεν είναι.
3: Ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα τέτοιο, λέει ο Γιάννης, που έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα. Μπαίνεις για ντους και το νερό, τα κάνει όλα. Ή βρίσκεις ένα καλό αγόρι και το κάνει αυτό για σας.
2: Σωστό.
3: Θα μπω εγώ να ξεπαγιάσω για να γίνει τέτοια μορφή. Και μετά τι θα κάνω.
2: Και μετά παίρνεις το μανταλάκι.
3: Ναι. Και μετά παίρνεις και το μανταλάκι. Ή να βρεις ένα καλό αγόρι. Αχ. Πρέπει καλά να... αγόρια δύσκολα. Γιάννη μου.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και χρόνο το αγόρι και ναι, να έχει και διάθεση.
3: Βέβαια.
2: Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.
3: Και όχι αυτό. Εντάξει, φαντάζεσαι τώρα σου κάσω το αγόρι. Ναι. Σκάσε ένα αγόρι και σαν το γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
2: Θα τρομάξω.
3: Και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θηλών, το πλαστικό πιπίον. Μία στολή κοκκινοσκουφίτσες και θα κάνεις την κοκκινοσκουφίτσες. Έχει αυτό το κακό το λίγο.
2: Δεν μπορώ την κοκκινοσκουφίτσα, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο.
3: Ναι.
2: Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μ' αρέσει.
3: Τετριμένο μωρέ η νοσοκόμα.
2: Να κάνω
3: τετριμένο.
2: Την σερβιτόρα.
3: Εντάξει, σερβιτόρα καλύτερα.
2: Τη στρατιωτίνα.
3: Στρατιωτίνα και. Ναι, αυτό με τις στολές. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
2: Τι, κινκί.
3: Πιο παραμυθένιο. Μ' αρέσει να είμαι κοκκινοσκουφίτσα και να είμαι στο δάσος μέσα και να μαζεύω μαργαρίτες στο καλαδάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα. Και να σκάει ο κακοστολίκος.
2: Από μέσα θα φοράει.
3: Με τον ερεθιστήριο θυλό.
2: Θα είσαι κοκκινοσκουπίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
3: Εννοείται, τι κοκκινοσκουπίτσα θα είμαι.
2: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
3: Από μέσα μηδενέλεγε.
2: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
3: Άμα παίξουμε το παραμύθι αυτό τι θες να είμαι.
2: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
3: Δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε, sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
2: Άκου, αν θες να κυλιθείς στη λάσπη, πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: κορίτσια λέει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια, αχ, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
2: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
3: Ναι.
2: Ορεξάτα.
3: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου, περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Έλα, θέλουμε κι άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γλύψη, γλύψη σήμερα. Πάμε, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Άνοιξε ένα πράγμα, δεν ξέρω, στα νότια, ένα μαγαζί. Και μέσα θέλαμε λοιπόν γλυκό, τέλος πάντων, και λέω θα φάω γλυκό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να φάω σήμερα γλυκό. Μέσα στις επιλογές λοιπόν είχε βαφλάκια, τόσο τα μικρά, όπου επιλέγεις εσύ πώς θες να είναι τα βαφλάκια, με τι να είναι πάνω. Σαν τσίπς φαντάζομαι, αλλά βαφλάκι. Και λέει, φίλοι μου, εγώ θα πάρω, λέει, βαφλάκια. Και τις φέρνουν ένα, και θα το φτιάξω, λέει, όπως θέλω εγώ. Και τις φέρνουν ένα κιούπι, όπως βάζεις μια ατομική σαλάτα, ρε παιδί μου, τους έφαγε.
8: Γεμάτο βαφλάκια.
7: Με βαφλάκια, με μπανάνα, με νουτέλα πάνω, τέτοιο, αυτό είχε παραγγείλει. Εσύ.
8: Περίμενε, κάθε βαφλάκι είχε πάνω ή ήταν βαφλάκια.
7: Ήταν πεταμένα βαφλάκια και ήταν αυτά, κολυμπούσανε στη νουτέλα, σε κομμένη μπανάνα, σε μπισκότο και λίγο παγωτό.
8: Όπα!
7: Και μου λέει, αυτή θες να δοκιμάσεις?
8: Και τι είπες?
7: Ήθελα να της χώσω μια σφαλιάρικα να της το πάρω.
8: Έλα, ντροπή.
7: Δεν έχω φάει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτό το πράγμα.
8: Έφαγες μια κουταλίτσα ή...
7: Όχι, έφαγα ένα βαφλάκι το οποίο το τριγύρισα μέσα στο μπολ και πήρα και μπανάνα.
8: Εγώ αν ήμουνα.
7: Παιδιά, δεν υπήρχε αυτή η αμαρτία.
8: Δηλαδή προτιμώ να παραγγείλω στον άλλον παρά να μου παρενοχλήσουν σεξουαλικά τα βαφλάκια.
7: Μα μου είπε, θες να δοκιμάσεις ένα, να δεις πώς είναι.
8: Ένα, δεν παίρνεις το κουτάλι και κάνεις
7: ένα
8: γύρω.
7: Πήρα και το βούτυξα. Τι θα το πάρω, ξέρω. Τι να το κάνω, παιδιά. Την επόμενη φορά θα πάω. Τώρα έχει καταλάβει ότι κοιμήθηκα με τα βαφλάκια. Ξύπνησα με τα βαφλάκια στο μυαλό μου. Όλη μέρα σκέφτομαι τα βαφλάκια.
8: Είναι εκεί κοντά σε σένα.
7: Τα φέρνουν, ναι.
8: Αχού.
7: Όχι, το Σαββατοκύριακο. Μου το έχω υποσχεθεί. Έχω πει Ελενάκι. Όλη τη βδομάδα νηστεία και προσευχή. Κομπούτσες, φλαμά.
8: Κομπούτσα.
7: Κομπούτσα, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο.
8: Κομπούτσα ακούω.
7: Ναι. Η οποία κάνει, λέει, πάρα πολύ καλό.
8: Η κομπούτσα, γενικά η κομπούτσα, γαστρώνει δέρμα, διώχνει νεύρα.
7: Σου δίνει φτερά, λέει, η κομπούτσα.
8: Ναι. Αρκεί να μην είναι πληρωμένη η κομπούτσα.
7: Και την παίρνεις έτοιμη, τη μεγαλώνεις μόνος σου στο σπίτι σαν μωρό.
8: Την κομπούτσα.
7: Ναι, τη μεγαλώνεις την κομπούτσα.
8: Μεγαλώνει, γερά τεκνά.
7: Ναι, την έχεις, λέει, και την ταΐζεις ζάχαρη και κάτι τέτοιο. Αλήθεια το είναι, είναι μύκητας και το ταΐζεις αυτό.
8: Άσε με τώρα.
7: Ναι, καλέ, είναι σαν να έχεις ένα πέτ στο σπίτι σου.
8: Λοιπόν, δεν σου πει το καλύτερο.
7: Έλα.
8: Φυτέψαμε ντομάτες στις γλάστρες.
7: Έλα.
8: Και έχουμε ντοματάκια.
7: Αχ, μ' αρέσει το ντοματίνια το μεταξύ. Έφαγες κανένα?
8: Η Σριλάνκα το έκανε.
7: Έλα.
8: Το πήγαινε κάθε μέρα με μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλούσε τα λουλουδάκια. Λέω, τι είναι αυτό, καλέ. Τα κάνεις, λέει, έτσι και τα βοηθάς και έχουμε βγάλει τώρα ντοματίνια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοματάκι να βάλουμε σαλάτα, 10 ντοματίνια τα έχουμε.
7: Άκου όμως πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κοπελίτσα. Αυτή η κυριούλα. Δεν η κοπελίτσα. Αυτές δεν είναι σαν παιδάκια μοιάζουν. Ω, άσχετα τι είναι.
8: 70 χρονών, θα σου πω τι είναι.
7: Και οι άλλοι, πες την, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα πια.
8: Ποια?
7: Αυτή η σχεδιάστρια που είναι 80 και είναι κουκλάρα.
8: Α,
7: η ασιάτισσα. Ποιος τη λένε?
8: Η Βεραβάνκ.
7: Μπράβο, καλά πας σήμερα. Σε βλέπω καλά, ξεκουράστηκε.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή την έχουν βάλει στο ψυγείο, τη Βεραβάνκ?
7: Όχι, είναι παιδί μου, είναι το ύφασμα τέτοιο.
8: Ποιο ύφασμα? Αυτές οι ασιάτισσες, παιδιά.
7: Ναι.
8: Γιατί είναι απροσδιορής του ηλικία?
7: Είναι, παιδί μου, σου λέω, έτσι η φιλή αυτή.
8: Οι Φιλιππινέζες είναι το ίδιο, οι Σιριλανκέζες είναι το ίδιο, όλες είναι το ίδιο.
7: Για τον υπνοτιστή θα πούμε, ο οποίος ήταν με την Πατανόβουρτσα πριν και ήταν Μπογιατζής.
8: Ο υπνοτιστής.
7: Ναι.
8: Ήτανε, λέει, είχε χρώματα ολόκληρη παλέτα.
7: Αμέ.
8: Και ερχότανε στο σπίτι σου και στο έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό.
7: Ναι, και μετά, επειδή είπε ότι φαντάζομαι ότι με πιάνει η μέση μου, πονάω, πού να βάφω τώρα, πρέπει να βρω κάτι άλλο, πιο απλό, να κοροϊδεύω τον κόσμο.
8: Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί που υπάρχουν, Τι σχολές έχουν τελειώσει.
7: Χονολουλού.
8: Στη Χονολουλού. Στη Χονολουλού.
7: Στη Χονολουλού, το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Σεμινάρια παίρνουν ένα χαρτί που είναι σεμινάρια. Δεν σου είπα εγώ τι είχα πει.
8: Τα λένε μπερδεμένα. Εν τω μεταξύ λένε αρφιμέτζη σχολή. Για να μην καταλαβαίνει τίποτα. Το γιατρείο του δεν έχει κανένα χαρτί.
7: Κανένα. Έχουν να τα κάνουν. Άντε, εσύ μπήκε σε ένα γιατρό και έχει χαρτί.
8: Εγώ παρατηρώ.
7: Το παρατηρείς!
8: Παρατηρώ και βλέπω και το βαθμό!
7: Ωραία! Και δάλει αυτή η πανεπιστήμιο Χονολουλού άριστα!
8: Συγγνώμη, άμα γράφεις Χονολουλού,
7: ναι.
8: Σημαίνεις.
7: Ευτυχώς για αυτήν δεν βλέπω εγώ. Την τύφλα μου, μακριά.
8: Α, αλλά δεν είχαν αυτοί κανένα πτυχίο, τίποτα. Άδειο τείχος, κορνίζες μόνο.
7: Τουλάχιστον ήταν έτοιμοι
8: σε αυτό. Σαμουράι και τέτοια.
7: Ε, εντάξει.
8: Αυτός υπέγραφε και ο σαμουράι.
7: Αλήθεια.
8: Ναι, καλέ.
7: Ο σαμουράι.
8: Έλεγε γιατρός Παύλα Σαμουράι.
7: Παιδιά όμως, έτσι.
8: Βρεθήκανε, λέει, στον Κορυδαλό.
7: Ναι.
8: Προαυλίστηκαν την ίδια ώρα.
7: Το ζευγάρι.
8: Και έπεσε, βάλε ερωτική μουσική. Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Slow motion ο γιατρός. Φαντάσου.
7: Όντως αγκαλιάστηκαν.
8: Καν το εικόνα. Περίμενε να πέσει και η μουσική υπόκρουση. Ήταν αυτός και περπατούσε στο προάβλιο των φυλακών με το κόκκινο παντελόνι. Και αυτοί από μακριά.
7: Ποιο κόκκινο παντελόνι, έχει τα πέρα τα ρούχα του μαζί μας τρελάνει.
8: Ανέμιζαν, λέει, τα μαλλιά της τα ξανθά. Και μόλις
7: το έχεις κάνει AI, έχεις καταλάβει.
8: Τα βλέμματά τους. Εκείνος αν και καμένος από αυτήν την κομπογιανίτισσα από τη Χαβάη.
7: Στη φυλακή την αγκαλιάζει και απ' έξω λέει ότι δεν φταίω εγώ τίποτα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
8: Πού είναι καλή υπόκρουση.
7: Πάει μουσική, τελειώσαμε τώρα, μην ασχολείσαι.
8: Την υπόκρουση.
7: Πώς το λένε. Παιδιά, αλλά μέσα. Μου αρέσει με το κόκκινο παντελόνι, εσύ. Λες να το φαντάζεσαι κοστομορισμένο μες στη φυλακή.
8: Αφού
7: μετά
8: έχει...
7: ριγέ του, καλά, τον είχαν κάνει με ριγέ αυτό της φυλακής, τη στολή, σε κοστούμι. Στο AI. Καλά, έχω γελάσει πάρα πολύ με το AI. Ναι. Αυτό ήταν, λέει, ένα αχνό κορίτσι, ήταν ένα πονεμένο κορίτσι.
8: Και αυτή.
7: Αυτή, φτωχό.
8: Φτωχό ήταν.
7: Ναι, από τη Δομοκό, Θεότιβας, κάτι τέτοιο. Και το όνειρό της ήταν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, να πιάσει φράγκα. Και σπούδασε το κοριτσάκι.
8: Έλα, θέλω να μου το πει σαν Άρλεκιν.
7: Δεν μπορώ, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό.
8: Τον συνάντησε. Ήταν γιατροί και δύο. Εκείνος είχε ειδικότητα, εκείνη δεν είχε. Της είπε, θα σε κάνω γιατρή. Θα σε κάνω
7: βασίλισσα, της είπε μάλλον.
8: Και μετά μπήκε σαν προορισμός η Χολολουλού. Τι άλλο.
7: Τίποτα, αυτή σου λέω ήταν μια κοπέλα που ήταν.
8: Ξυπόλητη.
7: Φτωχή, ρε παιδί μου. Φτωχή.
8: Πού πας ξυπόλητη στα αγκάθια. Ναι.
7: Ήταν μια κοπέλα που ήταν πάρα πολύ φτωχή από... και είχε πάντα όνειρα τέτοια και λοιπά. Ένα... απλά πολλοί άνθρωποι όταν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους δεν θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Αυτό δηλαδή το χάρισμα που είχε ο Μαζονάκης και ποτέ δεν ξέχασε την παλιά του γειτονιά κλπ. Άλλοι άνθρωποι που πιάνουν λεφτά το ξεχνάνε. Μη σου πω ότι το... δεν θέλουν να το θυμούνται ούτε καν το αναφέρουν.
8: Λοιπόν, αυτός κυκλοφορούσε πάρα πολύ στο Κολωνάκι. Είναι ναι. Γνωστή φάτσα του Κολωνακίου.
7: Ναι.
8: Τον λέγανε και λίγο γραφικούλη, να σου το πω έτσι, γιατί είχε ένα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, τίτλουχος.
7: Ναι.
8: Ότι είναι από τον Μπάκιγχαμ. Μόλις ήρθε από τον
7: Μπάκιγχαμ.
8: Ναι, με τα ρολόγια του κι αυτά. Σύγναζε στο μαγαζί ροζέ. Έπινε τα κρασάκια του. Έτρωγε τα σουσάκια του. Έλεγε τα μουσάκια του. Δηλαδή θα σας κάνω βασίλισσες όλες. Θα σας κάνω. Έλεγε ότι μετά το Θεό είναι αυτός. Και γενικά, ρε παιδί μου, είχε αφήσει. Ήξερε για τη γυναίκα του τώρα. Δεν μπορεί να μην ήξερε. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον σε συνεργασία τα κάνανε λίγο τα project της ομορφιάς και τα αντιγυραντικά και τα
7: ναι.
8: Πλύνε το εντερό σου και καθάρισε το αίμα σου. Ήταν γενικά πλυντήριο ανθρώπων.
7: Αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά, ναι.
8: Και ετοίμαζαν λέει και σε άλλα νησιά όπως στη Μύκονο, στην Αντίπαρο. Στη Μύκονο γίνεται μεγάλο παιχνίδι με βιταμίνες.
7: Ναι.
8: Με βιταμίνες βέβαια. Όλη η ντύρλα πάρει ο άλλος και μεθάει. Και πάει λέει σε ξενοδοχείο και του κάνουν ειδικό, έχει ειδικό τμήμα και σου κάνουν boost με βιταμίνες. Και εκεί που είσαι, λίγο καθαρίζει το αίμα.
7: Ενδοφλέβεια, ενδοφλέβεια, ναι.
8: Ωρό και ναι, βιταμίνες.
7: Καπνομένος για λίγο, για λίγες ώρες ή μία ώρα και σου
8: σε μπουστάρουν. Όχι μία ώρα, δύο ώρες.
7: Ναι, και σε μπουστάρουν.
8: Και σε μπουστάρουν.
7: Τώρα αυτό είναι, αυτό τώρα...
8: Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι παιδιά.
7: Αυτό είναι ρε παιδί μου, μπορεί να μην σου κάνει κακό. Δεν ξέρω. Είναι αποτελεσματικό ή είναι απλά μία μπουρδα.
8: Είναι, συνέρχονται.
7: Α,
8: γιατί
7: okay.
8: Κοίτα, όταν πίνεις πολύ νερό, είναι σαν να πίνεις πολύ νερό κιόλας.
7: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό τώρα, σαν να πίνεις πολύ νερό.
8: Πίνεις πολύ νερό και έχει υγρό στοιχεία, αλλά ουσιαστικά η ενυδάτωση μαζί με τα γνωστιχεία είναι αυτή που κάνει το καλό αποτέλεσμα. Έμαθες πράγματα για τη γιατρουλά.
7: Ναι, διάβασα από μία μάρτυρα η οποία κατάθεσε κιόλας και την ήξερε, ότι την είχε γνωρίσει σε ένα ινστιτούτο που έκανε αποτρίχωση και την είχε γνωρίσει εκεί και ήμουν λέει πάρα πολύ στεναχωρημένη, λέει, μάρτυρα σε εκείνη την εποχή. Και γιατί είχα χάσει ένα μωρό κλπ. Και της είπε, έλα σπίτι μου και έχω ένα μηχάνημα που σαν να ζωγονεί και σε κάνει και σε ράνει. Και έτσι λέει ξεκίνησε. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο είχε άλλα όνειρα, λέει, να σώσει τον κόσμο και τέτοια, και έγινε, μεταμορφώθηκε σε έναν άνθρωπο που τέρας. Πραγματικά δεν αναγνώριζε, ένα τέρας. Και της είχα πει κιόλας, λέει, πολλές φορές ότι βλέπω ότι έχεις χάσει τους στόχους σου και δεν κυνηγάς τα όνειρα που ήθελες να κυνηγήσεις, έχεις εξοδρομήσει. Αλλά λέει, είχαν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της, γιατί πραγματικά είχε φοβερή πελατεία. Πήγε να ψωνίσει,
8: και πολύ,
7: λέει,
8: χρήμα.
7: Ακριβώς.
8: Χρήμα το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν.
7: Ναι.
8: Κάτσε τώρα, θα γελάσουν, θα μας πούν ότι είναι και φτωχοί σε λίγο.
7: Άστα. Λοιπόν, επειδή να ψωνίσει παπούτσια και έκλεινε όλο το μαγαζί για να πάει να ψωνίσει εκείνη. Και τέτοια, λέει, η μάρτυρας. Η αλήθεια, λέει, και επειδή δεν προλάβαινε, λέει, τα ραντεβού, έτσι, λέει, είπε στον άντρα της, βέλα βάζε και εσύ ένα χεράκι, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Και λέει η μάρτυρες αυτή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, που ξέρει καλά, έτσι, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, εγώ, λέει, είμαι σίγουρο ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χαλί και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί με τίποτα ότι έχει κάνει λάθος.
8: Πω πω, αυτό φαίνεται πάντως.
7: Ναι, απίστευτο.
8: Ενσυναίσθηση, παιδιά, μηδέν.
7: Κάνε κρύο αίμα. Κρύο αίμα, δεν υπάρχει σύσπαση βλεφάρου, σύσπαση φλέμας.
8: Λοιπόν, να δεις ότι θα ανοίξουν στόματα και σιγά σιγά θα βγουν και άλλες ιστορίες.
4: Η ώρα είναι 3:30.
0: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμε.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία.

0: Pax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Τουρισμό. Και είδα ωραίο κόσμο. Μου άρεσε. Καλά, βέβαια, να μου πει στο μουσείο της Ακρόπολης δεν θα πάει ο τελευταίος τζίψη.
2: Γιατί να μην πάει.
1: Πάει καλύτερος κόσμος, νομίζω, πιο ψαχμένος. Όχι.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Άστο, δεν έχει νόημα. Πάντως Οκτώβρη και Νοέμβρη, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μια φίλη μου έπρεπε να έρθει στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους, δεν μένει Αθήνα, και να κλείσει με την οικογένειά της Airbnb και δεν έβρισκε στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή έχει πολύ τουρισμό, είναι πολλά κλεισμένα. Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, βρε. Και
2: να σου πω κάτι τώρα με την κλιματική αλλαγή, παιδιά, που αρχίζει και που τον Αύγουστο πεθαίνει από τη ζέστη. Όλοι θα μετατοπιστούν οι διακοπές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι καλές εποχές για την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι κάνεις πολύ ωραία μπάνια.
2: Συμφωνώ.
1: Θα μπαίνεις εσύ στη θάλασσα, βέβαια.
2: Δεν ξέρω.
1: Θες, παιδιά, έκανε κρύο.
2: Όλοι λένε ότι είναι πιο ζεστή η θάλασσα τώρα πάντως.
1: Ναι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Και άμα βγει.
2: Άμα βγει. Τρέξει γρήγορα. Πρέπει να έχει κάποιο να σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
1: Οχ, τι ωραία. Πού είναι αυτό ο κάποιο?
2: Ή κάποια. Κανένα φίλη εννοώ. Ή κανένα μπάτλερ, αν έχει τον πληρώσει, σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
1: Με την πετσέτα ανοιχτή και το μαγιό κατεβασμένο. Έτσι όπω μα το λε. Σαν να είναι η γκαμπαρντίνα που είναι ανοιχτή.
2: Πραγματικά.
1: Είναι αυτό στην dress code, την παιδί τεφαρή και με το μουστακάκι του, με το ωραίο ξυρισμένο μουσάκι του, με το τσαντάκι του, με το ωραίο του ακριβό του πανάκριβο που πήγε στην αστυνομία και πουλούσε μόρι.
2: Με το
1: ένα
2: λόγι.
1: Δις, λέει, ένα δις, παιδιά, στην τράπεζα.
2: Ναι, καλέ, τι αυτού.
1: Και γκάλα και λέγανε ότι δεν έχουν μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα βρήκαν όλα, τα ψάχνουν.
2: Και το ρολογάκι, τι είναι το ρολογάκι, πόσο κάνουν το ρολογάκι αυτό που λέει.
1: Το Πατέκ.
2: Πατέκ Φιλίπ.
1: Το Πατέκ Φιλίπ.
2: 200-300.
1: 200 χιλιαρικά
2: και
1: έτσι.
2: Λέει το κουναγί, έτσι λέει.
1: Έτσι, έτσι, στο αστυνομικό. Και έλεγε μπατσουλίνια, μπατσουλίνια.
2: Όχι, πρώτα σου έλεγε τι ώρα είναι.
1: Ναι, δεν πρέπει να κάνει απόσβεση.
2: Στον επόμενο τόνο ταρατή τατατήρα.
1: Ταραδίκια θα είναι μόνο. Στον επόμενο.
2: Αυτό το ρολόι λέει. Αυτό λέει δεν είναι τίποτα για μένα, αλλά αυτό είναι.
1: Α, το λέγε.
2: Ναι, το είπε.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι, αυτό λέει, λέγε, δεν είναι τίποτα για μένα, είναι λέει αυτά τα που
1: peanuts,
2: τα έχω έτσι.
1: Peanuts. Ναι, τώρα της πείνας, τώρα θα δίνει ρολόι και θα στείνει και να μην σου πω τι, μέσα στη φυλακή για να περνάει καλά.
2: Με βραχιολάκια τον βλέπω, αλλά μα.
1: Με βραχιολάκια, τώρα ναι. Βλέπω και τον υπνοτιστή, δεν τον βλέπω καλά. Γιατί, παιδιά, φαίνεται από τις ομολογίες, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά, σαν ηθικός αυτουργός. Γιατί αυτός έπεισε ο Μαζονάκης, λέει, δεν ήθελε να πάει.
2: Ο υπνοτιστής λες τώρα, όχι.
1: Ναι, ναι. Δεν ήθελε να
2: όχι,
1: πάει.
2: Όχι, το ψάχνε, λέει, ήταν πάρα πολύ διστακτικός και θορυβήθηκε η γάκα ότι δεν θα πάρει τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Και πήρε τον υπνοτιστή και
1: 16 χιλιαρικά και ήταν να πάρει.
2: Δεν θυμάμαι, θα σου πω λάθος.
1: Κάτι λέει 16 χιλιαρικά
2: και ακούστηκε. Και τον πήρε και τηλέφωνο, λέει, τον υπνοτιστή και του είπε, τον βλέπω, λέει, διστακτικό. Και του είπε, φέρτο μου εδώ πέρα, λέει.
1: Και
2: θα τον συγκυρίσω. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε τελείως άδικα, μην το συζητάμε καν.
1: Ναι. Και βγαίνουν τώρα οι νοσοκόμες, παρόλο που είχε δώσει, λέει, γραμμή η γάκα τι να πούν, είπε μία ουσία ότι. Μάλλον πήρε και μέθη.
2: Αυτό.
1: Μεθυσμένη πολιτεία.
2: Το έστειλε, λέει, μήνυμα σε κάποιον άλλον η βοηθός που ήταν εκεί στο γιατρείο.
1: Και λέει άστα. Ναι,
2: και μετά λέει τόλουσε το μήνυμα. Και επίσης κάπου αλλού διάβασα ότι της είπε ότι δεν τον βλέπω πολύ καλά τον κύριο Γιώργο. Και της είπε, θα μου πεις εσύ αν τον είναι καλά ή όχι. Της είπε η γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
1: Να τα.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός.
2: Ωραία, ρε παιδί μου.
1: Πολύ open ζευγάρι.
2: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι αλήθεια.
1: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
2: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Οπότε.
2: Την εξέταζε. Δηλαδή να τη βρά οργανισμός δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν εδώ.
2: Πολλές φορές λέει έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί το φωτοβαλιτσάκι.
1: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι

0: ζευγάρι λέει μαζί.
1: Τρε.
0: Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, πες
1: καλά. Καλά, δεν είναι ένα παραδοσιακό. Πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
0: Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
1: Το ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
0: Έτσι. Διότι έχει απ' όλα. Έχει.
1: Θα γίνει. Ναι, απ' όλα.
0: Έχει star system.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει, ρε παιδί μου, πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε κι άλλα. Και ναι, σεξουαλικές ποινές. Ναι. Πολύ έντονες.
1: Αν το άλλο. Που εγγενία ο άλλος, rejuvenation στην Γλυφάδα, που ήμουν εγώ σφουγγάρισα, τι έκανα να πάω εκεί, να έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης λέει και το εγγενίαζε.
0: Δικό της ήταν και αυτό?
1: Όχι, ένα άλλο ρε παιδί μου που είναι με τέτοιες θεραπείες.
0: Α.
1: Και είτε μπαίνεις μέσα λέει σταφίδα και φεύγεις
0: χλωρίδα και
1: τσίτα,
0: πανίδα.
1: Τσίτα τα γκάζια.
0: Έχεις γίνει χώμα.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Σου πλένουν το εντερό. Είναι αυτό που σου πλένουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκώτια.
1: Σου κάνουν διάφορα, ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν, τέτοια
0: παιδιά,
1: πράγματα.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: επικίνδυνα πράγματα.
1: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στην Γλυφάδα, ήταν λέει στην Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του...
0: Πού ήσουν εσύ?
1: Πού ήμουν εγώ, θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Εντάξει, τώρα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
0: Νάτα.
1: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε λέει εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Θες να φτιάξουμε γυρίτσα.
0: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
1: Μα τι να πω ρε παιδιά.
0: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
1: Εντάξει, δεν το ίδιο τώρα να σου
0: πλένει. Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
1: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο?
0: Γιατί ξέρεις πόσο κάνει αυτό.
1: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει κάτι.
0: Άσε μας μόνο τώρα. Γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουν?
1: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
0: Τι είναι εντάξει?
1: Είναι για τους πλούσιους.
0: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
1: Κάνουν και γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ,
0: εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Γιατί τον πλένουν τον πισινό τους τόσο πολλοί άντρες? Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτό μπεγγενίεσαι λέει ο Νίκος. Ο Νίκος ακροτής μας λέει ότι αυτό μπεγγενίεσαι ο Άδωνης στη Γλυφάδα. Είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και δεν είναι κάποια λέει απάτη.
0: Να.
1: Λέει ο Νίκος.
0: Το πλένουν το έντερο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι άραπες έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα, πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες, οι οποίες
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: είναι...
0: έχει. Μπορεί να μην έχει. Μπορεί η μακροζωία να γίνεται με...
1: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, ψηφοστρώνα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. Να σε πούνε, να συνταγωρίζει μας να κοιμήσουν.
0: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
1: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακρο... Κατάλαβες, είναι, δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία...
0: Το στρες δεν σκοτώνει.
1: Σκοτώνει.
0: Καταπολεμούν το στρες.
1: Πώς το καταπολεμούν, σου χώνουν πέντε... Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μία...
0: Σε βάζει...
1: Τι θεραπεία υπάρχει.
0: Σε άλλο mood, σου ξανακουρδίζουν τον εγκέφαλο.
1: Πώς
0: αν
1: το
0: έχεις εγκέφαλο, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία...
1: Έχεις μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού, έπαιζε κάτι πιατίνια. Με την κούρδιζες. Πώς θα μου το κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πεις.
0: Θα σου κάνουν meditation.
1: Να, αυτό εντάξει.
0: Ναι.
1: Το meditation δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία, θέλει θεραπεία, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρεις να κάνεις meditation. Μια γνωστή μου είπε, έχω ακούσει και διάφορα, αρχίζουν τώρα τα τελούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα, λέει και σηκώθηκα, λέει, ένα πόντο από το
0: έδαφος. Σηκώθηκε από την καρέκλα.
1: Ένα πόντο από το έδαφος.
0: Α.
1: Με το...
0: Πήρε πόντους, δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντους.
1: Ναι, ναι. Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν.
0: Όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια, τα τζιτζίκια και τα πουλάκια και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation, διότι αδειάζει λέει το μυαλό.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Το είχα δοκιμάσει.
0: Καταρχάς.
1: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
0: Και δεν καταλάβαινα.
1: Περίμενε. Ήταν μια Αμερικάνα λοιπόν που έκανε πολύ... Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνεις λίγο να χαλαρώσεις. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολα. Και λέω όπα όπα. Αποσυγκεντρώθηκα να δω τι...
0: τι μετάφρασε.
1: Τι είναι αυτά που λέει.
0: Όχι
1: δηλαδή,
0: το άλλο.
1: Δεν λέω και εύκολα.
0: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχεις πει τα νερά σου και ακούς τα νεράκια. Δεν θες να πας να κάνεις πιπί.
1: Δεν κάνεις άλλη τίποτα άλλο.
0: Ε.
1: Ναι.
0: Ξέρω ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και μία ένα meditation σε χαλαρώνει. Και ένα σουτρίφουρ το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
0: Στην ταβέρνα είχε πάει.
1: Ήταν μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
1: Ήταν μια ταβέρνα, βρε, με παϊδάκι και το πιάνε στο παϊδάκι και το ξέσκιζες. Και ήταν, είχε κήπο αυτός. Είχε κήπο αυτός. Και έβαζε μια κασέτα, κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που κελαϊδούσανε.
0: Τι λες τώρα,
1: αμέ!
0: Ήθελε να έχει πουλάκια
1: και να
0: νιώσουν στη
1: φύση. Και, και τρώγαμε και να λέω, ρε παιδί μου, ακούμε πουλιάκια. Τα βλέπουμε. Και έχει τον Ντουγκαρσόν και λέμε να σα ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε, πού είναι αυτά. Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει, θα την πάρω, μου λέει.
0: Βάλει πουλιά.
1: Να την βάλει πουλιά στο σπίτι. Να πούμε πουλιά.
0: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή, α
1: πούμε. Ναι, υπάρχουν κασέτα.
0: Η επαφή με τη φύση ηρεμεί.
1: Δεν κατάλαβε, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέσια. Υπάρχουν
0: το φρόνημα του αέρα.
1: Για να κοιμηθεί και είναι. Έχει. Ό,τι έχει. Κύμα ωκεανού.
0: Αχ, δεν μπορώ. Κουνιέμαι. Μετά.
1: Περίμενα, να σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά. Έχει όλους τους ήχους το νερό.
0: Δεν μπορώ τα νερά, με εκνευρίζουν.
1: Έχει που στάζει βρύση. Είναι λευκός το όριμος μάλλον.
0: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
1: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
0: Τι?
1: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
0: Ο απορροφητήρας.
1: Ο απορροφητήρας.
0: Τι να πω.
1: Αμέ, τι νόμιζες. Προχωρήσεις
0: στην εξέλιξη. Το μωρό το ξέρουμε πως...
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη, στο απλικέσιο τώρα έχει. Καταρακτώδη βροχή. Πλίτσι, πλίτσι, σκαλίζει. Βροχή που πέφτει στο παράθυρο. Βροχή που πέφτει στο τζίγκο.
0: Χαλάζει.
1: Βροχή που πέφτει στη θάλασσα. Χαλάζει. Μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει να έχεις παιδικά τέτοια. Να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλους ήχους έχει?
0: Τι μουσική βάζεις εσύ?
1: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
0: Λουίζα.
1: Όχι.
0: Τι, χαμομήλι.
1: Όχι.
0: Γεροντίζικο, τσάι.
1: Όχι, ούτε βαλέ. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
0: Μάτσα.
1: Όχι, καλά, αυτό που είναι μέσα σιρόπι.
0: Σα σιρόπι.
1: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
0: Φυτικό είναι αυτό.
1: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και
0: είμαι. Αυτό είναι σα σιρόπι. Το μαγνήσιο. Υπάρχει, τι μαγνήσιο πήρε?
1: Υπάρχει σα σιρόπι που είναι σαν γεύση του σαγάλα, είναι λευκό.
0: Είναι λευκό και η γεύση.
1: Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να μου χαλαρώνει, γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
0: Τι έχεις, τι παθαίνεις?
1: Έχω μία τσίτα, ταγκάρια είμαι.
0: Δηλαδή πάντα γέροι
1: άνθρωποι διαβάζω ότι κοιμούνται 5 το ψάκρα. 5 με 6 ώρες.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Έχει μειωθεί, πάω στο 4ωρο χοντεύω να φάσω.
0: Περίμενε. Πας στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
1: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
0: Πες!
1: Ναι.
0: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι?
1: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι. Ναι. Μάλλον, λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση. Ναι. Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το αρνίσι σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
0: Ναι.
1: Πάω τουαλέτα. Όπως πίνω, πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μια τρίχα στο πηγούνι, μου λέω κάτσε να την βγάλω. Μετά βλέπω, βλέπω τα φρύδια, μου λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το χαδευτάκι, βγάζω τα φρύδια.
0: Και κάνεις ποτέ μέσα στα μεσάνυχτα?
1: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ, δεν βάζω και να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλήση, ας πούμε. Φάζω και την πλήση. Μέχρι να βάλω την πλήση, πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσε να αντιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πολύ λόγω, μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω, γιατί θα κάνω φόρμα από κάτω. Και φτάνουμε, έχουμε φτάσει 4.
0: Έλα, ωραία, πέσε, 4.
1: Και τι κάνω εγώ τώρα? Για να μην το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή, δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, εδώ πέρα να έρθω να πιω καφέ τον πρωινό να τον πίνω στην εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 10 και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρά 4. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι 6 το χάραμα και εγώ να πάω να πατήσω τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, μην σκοτώστε με.
2: Παραπολιτικά 90,1. διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από που ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λάθος ο Μπογιατζής, ο υπνοτιστής. Λοιπόν, ο οποίος έχει...
1: Να σου πω κάτι, σαν Μπογιατζής βέβαια, πάρα πολλά λεφτά επίσης βγάζουν. Δεν βρίσκεις Μπογιατζή καλό.
0: Άρα γιατί είναι. Το άλλαξε.
1: Γιατί είναι πιο είναι το ίδιο να κάβεσαι όλη μέρα, να είσαι μέσα στα χρώματα, να λεβοκατεβαίνεις καλοσχές, να είσαι με τις μπατανόπουλες και το άλλο να κάβεσαι εκεί πέρα να τον κοιμίζεις τον άλλον. Έτσι.
0: Γκάλα, γκάλα, γκάλα, γκάλα.
1: 450 ευρώ. Με μια συνεδρία, μια ωριτσά, δύο,
0: λοιπόν,
1: πόσο είναι.
0: Είχε λέει συνεργασία με την κυρία Γκαγκά.
1: Γάκα.
0: Γάκα.
1: Την Κατερίνα θα πάρουμε σε λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, με την κυρία Γάκα και είχαν κάνει ένα κοντράτο και στο δεύτερο ιατρείο έκαναν διάφορα εναλλακτικά. Δηλαδή, χοροϊσπερίδες, θεραπευτικές, τραγουδάκια, σκετσάκια, υπνοθεραπείες.
1: Αυτά εντάξει, παιδιά, εντάξει, σκετσάκια και τραγουδάκια είναι ακίνδυνα.
0: Εντάξει όμως, και σε αυτό μπορεί να κορυδεύσει λίγο τον κόσμο.
1: Εντάξει, μωρέ, όχι, γιατί.
0: Έχουμε πήξει στους Κότσιαθ. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Κότσες είναι επειδή ψάχνουν τους κότσους. Ποιοι θα είναι η πελατεία. Και βγάζουν, μιλάμε, χρήμα μαύρο. Μαύρο και άραχνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε πολύ χρήμα.
1: Πολύ. Λοιπόν, η νέα απάτη που κάνουν είναι, που γίνεται, είναι ότι με AI μπορεί να κοπιάρουν φωτογραφία, λέω, φωνή, φίλους σου, συγγενείς σου, συνεργάτες σου και να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζω ότι σου μιλάει εκείνος και να σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι σε τραγική κατάσταση, βάλε με αυτή τη στιγμή τόσα χρήματα.
0: Στον τάδε λογαριασμό.
1: Στον τάδε λογαριασμό.
0: Γι' αυτό αν κάποιος άγνωστος σας τηλεφωνήσει, δεν είναι γιατί τον άγγιξε.
1: Όχι άγνωστος, γνωστός θα σου φαίνεται.
0: Γνωστός που στην ουσία είναι άγνωστος. Αν οποιοδήποτε γνωστό σας τηλεφωνήσει, θα πείτε μισό λεπτό, θα το κλείσετε και θα πάρετε πίσω το δικό σας άνθρωπο,
1: ναι,
0: για να δείτε αν ισχύουν όλα
1: αν
0: αυτά.
1: Αν σου λένε περίεργα, αν σου λένε πίσω από το σπίτι, αν σου λένε βάλε μου λεφτά, πρέπει να προσέχουμε και αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Και πήραν ένα κοριτσάκι, ευτυχώς το πρόλαβε, και το ρώταγαν αν είναι μόνο του στο σπίτι. Αν έχουν κατοικίδιο, λέει έχω, λέει μια γάτα, δεν είναι καλά, τώρα που πάει κατοικίδιο. Είναι ένα βίντεο που δεν είναι AI, όπου μπαίνει κλέφτης στο εξωτερικό, μπαίνει κλέφτης στο σπίτι και τον περιμένει το σκυλί με μια μπάλα στο στόμα για να παίξουν.
0: Και παίζουν, ναι.
1: Ο φύλακας τώρα, καθόλου φύλακας το σκυλάκι αυτό.
0: Να πω. Λοιπόν, λέει στο μικροσκόπιο το ρολόι των 200.000 ευρώ του Θεοδωρόπουλου που και καλά δεν έχει χρήματα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα τρελαθούμε.
1: Τι λένε ότι δεν έχουν χρήματα.
0: Λένε
1: τώρα.
0: Ότι είμαι... δεν έχουν χρήματα. Άρα. Τα ακίνητα, οι τσάντες και οι πίνακες. Και τώρα μπορεί να είναι σε offshore, δηλαδή θέλει πολύ,
1: θέλει
0: έρευνα
1: πολύ ψάξιμο τώρα.
0: Από την Dr. Hawaii και τον Dr. Βιταμίνη.
1: Ναι.
0: Έδινε, λέει, κάτι βιταμίνες, παιδιά, που κάνανε πανάκριβες, δηλαδή σετ βιταμινών πάρα πολύ ακριβές. Έδιναν συμπληρώματα.
1: Απίστευτα πράγματα. Κορίτσια λέει και με βιντεοκλήση γίνεται απάτη, λέει ο Νίκος, που νομίζει ότι μιλάει ο συγγενής σου στο τέλος. Βιντεοκλήση, τη βλέπεις το πρόσωπο του συγγενής σου.
0: Μπορεί να το έχουν κάνει, να το κάνουν βίντεο και να μιλάει. Γιατί. Μπορεί να γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Τι να πω. Σου φαίνεται περίεργο.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, τότε όντως μπορεί να. Τότε την καταλαβαίνω την κυρίουλα την κακομοίρα που νόμιζε ότι τη μιλάει ο. Από το αυτοκίνητο ο Ρονάλντο. Έχει μια λογική. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, έρχονται καλυστία, βρε. Από φέτος τα καλυστία τα αναλαμβάνει η Εσπρέσο.
1: Έλα.
0: Κατά αποκλειστικότητα. Star Ελλάς, Miss Young, Miss Οδοντό.
1: Οδοντόβουρτσα.
0: Οδοντόπουστα, Οδοντό.
1: Είπε Οδοντόπουστα. Σ' ακούσαμε όλοι.
0: Οδοντόπουρτσα, Οδοντόπαστα και παγωμένο χαμόγελο.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς ξυρισμένα μπούτια και επιλέντη.
1: Λοιπόν, βγήκε η Αλαμουντίνα και είπε αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ.
0: Αγαπή, αγαπή.
1: Και καλά έφαγα, με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φωτογραφίσατε, με βολτάρατε, με κάνατε, με κάνατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπουμε μαζί εδώ να έχουν έρθει όλα όσα ζητάμε στην Ελλάδα και να τα θαυμάσουμε από κοντά.
0: Το θέμα είναι θα βάλει το χεράκι.
1: Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Συγγνώμη, θα βάλει το χεράκι της ή μόνο ήρθε να μας δείξει την ομορφιά της. Με τη μαμά της ήρθε, όχι με τον Κλούνι.
1: Ναι, όχι, όχι, με τη μαμά
0: της. Με τη μάνα.
1: Με τη... Γλυκούλα η μαμά της ήταν, πολύ κόμψη η κυριούλα.
0: Έχει πάρμα στα πόδια και πάει σιγά σιγά σε κουρδιστή.
1: Ένα μωρά, αφού είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
0: Ο Κλούνι, γιατί δεν μας τίμησε.
1: Έχει δουλειές ο Κλούνι, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φίλα και τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Αλλά... Ω ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουνε.
1: Και εμένα.
0: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάματζερ. Από ό,τι λέγουν.
1: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως είπε όταν ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Τι ελπίζει.
1: Να βρίσκονται εδώ.
0: Συγγνώμη το
1: δικηγόρο. Ελπίδα.
0: Πεθαίνει τελευταία.
1: Ναι,
0: συγγνώμη το δικηγορικό της γραφείο δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μας ζητήσε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
1: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε. Τι έχει κάνει τώρα.
0: Αυτή
1: θέλω να ξέρω.
0: Ήρθε ως UNESCO.
1: Α.
0: Κατάλαβε. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
1: Α, να μας γλυκάνει δηλαδή.
0: Αυτή
1: μας,
0: που είναι στεναχωρημένη λέγεται ότι είναι η Ντενίς γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
0: Δεν ξέρω τι είναι εκεί.
1: Τι είναι,
0: εκεί,
1: τι είναι ένα πιάτο παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή.
0: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
1: Α, γελάω.
0: Δεν πήγανε για το
1: φαΐ. Όλοι για τη μάσα πάνε. Είτε
0: όχι,
1: είναι...
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν λέω αντενήσει. Όλοι
0: περίμενε.
1: Για τη μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιν, γλιν, γλιν, γλιν, γλιν, γλιν.
0: Περίμενε. Αφού έγινε, έγινε πρώτα μία τελετή.
1: Ναι. Εντάξει, και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, παραφάμε.
0: Να ξέρω τι σοκάρει. Εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται.
1: 100%.
0: Τι?
1: 100%. Και ρωτάνε και ο Στάχη φαΐ εκεί πριν πάνε.
0: Λες να με ρωτάνε
1: όλα αυτά τα κυριλίγια και τα αυτά τα βλέπεις μια χαρά. Όλα βγαίνει το φαΐ, φεύγουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
0: Τι?
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Πέφτουν τότε σαν τη σαμπαρακούντα.
0: Παιδιά και έχει πρώτο πιάτο, ριζότο με
1: θελεσσόνα.
0: Ας πούμε η μόδα είναι ραβιόλι. Ένα ραβιόλι.
1: Ένα μόνο.
0: Ένα
1: μεγάλο.
0: Πρώτο
1: σαν κανελόνι μεγάλο δεν είναι αυτό.
0: Όχι τόσο μεγάλο.
1: Όχι, αλλά είναι.
0: Ή δύο ραβιόλια ναι. Που έχει μέσα ας πούμε αστακό.
1: Ναι. Και τρώει μια μπουκιά δηλαδή. Είναι amuse bouche.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Μετά.
0: Μετά έχει.
1: Ένα μπιζέλι.
0: Όχι.
1: Α.
0: Μετά έχει δύο καραβίδες.
1: Ναι,
0: δύο.
1: Εντάξει.
0: Δύο.
1: Πόσο μεγάλη είναι αυτή πια, μωρέ μου.
0: Με λίγο τρούφα.
1: Εντάξει, λίγο τα λες και να γελιάζει με το μεγάλο σα έτσι. Ναι.
0: Και λίγο χορταράκι, ξέρει να έρθει.
1: Να έρθει να πα και τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
0: Φέρνουμε πολύ ψωμί.
1: Ναι, α, κατάλαβε.
0: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να
1: έχει.
0: Μετά έχει, α πούμε, σφυρίδα.
1: Άντε πάλι.
0: Κυρίω πιάτο.
1: Α, τι έχουν πάει με τα ψάρια.
0: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν πεινάς, δεν χορταίνει.
0: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
1: Ναι.
0: Με σως πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
0: Ναι,
1: με
0: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ.
1: Να είναι πιάτα τώρα.
0: Να κάνεις παπάρα για μέσα.
1: Να πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα μπριζολάδικα να τα
0: έρθουν. Μα δεν έχει κομψότητα. Δεν έχει κομψότητα αυτό.
1: Άσε μας καλέ και εσύ.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε.
0: Τι?
1: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
0: Παρέα ή...
1: Παρέα
0: να συνευρίσκονται.
1: Και παρέα και ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους... από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που, από τους ήχους και επίσης από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες, δελφινούλες ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
0: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφίνια.
1: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
0: Όχι, μου έχει πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
1: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβεις βρε κακομύρι και τη ρώτησαν. Για το σχόλιο και είπε δεν το μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
0: Η Σταυράκη τη βλέπω.
1: Θεάρα.
0: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
1: Παιδιά, χαμός έτσι.
0: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
1: Το έχω καιρό να τον ακούσω αυτό. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
0: Λες.
1: Ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν. Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα... Βγήκε η... Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία, τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδόκοστα, την ξέρεις.
0: Τη Τίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, και...
1: Και είπε ότι δάκωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη δάκωσαν τα σκυλιά του, τη Τσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάκωσαν.
0: Ακόμη την αναζητούν, τη Τσιτσιπού.
1: Ακόμα, έχει φύγει αυτή η Ρωσία, τη βλέπω.
0: Αυτή είναι.
1: Έχει πάρει τον Πούτιν τηλέφωνο.
0: Έχει πάρει τον Πούτιν και του κρατάει τον Πούτιν.
1: Μόλις με είδαν, λέει, έτρεξαν κατευθείαν πάνω μου. Ευτυχώς, λέει, είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα, λέει, ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί τώρα μου άρπαξε το χέρι και τώρα με κύκλωσε. Παιδιά, τι επειδή εκπαιδευμένα να.
0: Επειδή σαν... το χέρι.
1: Ναι.
0: Παναγία.
1: Προσπάθησα να μην κάνω, λέει, από το με σκηνήσεις, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αντώνη αντίδραση. Ωστόσο, τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν, τη δάκωσαν και την έριξαν στο έδαφος πριν τελικά απομακρυνθούν. Και λίγο μετά έφτασε το σημείο, λέει, ο προϊστάμενος από το τμήμα. Είναι τέτοιο, αστυνομία. Αδέσπο των ζώων, ο οποίος είχε επίσης βγει προς αναζήτηση σκύλων. Των σκύλων, όχι σκύλων, των σκύλων. Και έκανε ράματα η γυναίκα.
0: Έχει ράματα για τη γούνα.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν.

0: Η ώρα είναι 4.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει

0: επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: στην αγορά των μεσητικών. Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93.4.

0: ώρα είναι 8.
1: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Avian Sleeping and Living.
3: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
11: Disco memories are back.

0: μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επίπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Wax FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Εδώ και 140 χρόνια η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως Γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: 90 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 11:30.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

Η ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Τα λες.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: ώρα είναι 2.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

later, all the peoples of the world will have to discover